0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Κόσμος. 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου.

0: Electrical Paphos, ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων σήμερα από το Ράδιο Κόσμος. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται από τα μεσάνυχτα στην Κύπρο. Στις 10 ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ στις 11:45 θα έχει συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνε Ερχιουρμάν. Απόψε ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού του αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει διάσκεψη τύπου.

τη δυσαρέσκεια και την έντονη ενόχλησή του για τον αντιεπαγγελματισμό που, όπως είπε, επέδειξε το 70ο τάγμα μηχανικού κατά τη διάρκεια βολής στο πεδίο βολής Καλού χωριού, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Ανέφερε ότι διέταξε έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο. Όπως είπε, παρά την απαγόρευση που υπάρχει, το συγκεκριμένο τάγμα προχώρησε στην καταστροφή των συγκεκριμένων βλημάτων με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε ζημιές σε ακίνητα. Ο Βασίλης Πάλμας διαβεβαίωσε πως θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα για την απόδοση ευθυνών. Ερωτηθείς για την κριτική που δέχθηκε από τον Κοινοτάρχη Αγίας Άννας, ανέφερε ότι αν τεθεί θέμα πολιτικής ευθύνης θα την αναλάβει, όπως είχε κάνει και σε άλλη περίπτωση στο παρελθόν. Τουλάχιστον 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν περιοχές βόρειο-ανατολικά του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές, ενώ 2 από τα ντρόουν συνετρίβησαν κοντά στους στόχους τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από 10 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα αεροσκάφη επιχειρούν στον ενέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ σε απάντηση στην επίθεση από τα ιρανικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η πολιτική ηγεσία της Τεχεράνης διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον κατά την τρίτη ημέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ταυτόχρονα να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, παραμερίζοντας ανησυχίες για ενδεχόμενη έλλειψη πυρομαχικών για τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας που ανέδειξαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται σήμερα στο Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ, αφού του ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, διαβεβαίωσε πως υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειές του να βάλει τέλος στις υποτιθέμενες φιλοδοξίες Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, γεγονός που το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας μετά τις πρόσφατες μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινού πλήγματος στην Ουκρανική πρωτεύουσα στις 19 Ιουλίου, το οποίο προκάλεσε επίσης ζημιές σε κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Οι Ουκρανικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση μία από τις μεγαλύτερες και σφοδρότερες από την έναρξη της εισβολής. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και οι συστηματικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας προκαλούν βαρύ τίμημα για τους αμάχους, διαταράσσουν το θαλάσσιο εμπόριο και απειλούν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησαν κατάπαυση του πυρός και άμεση προστασία των αμάχων, καλώντας τα μέρη να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση.

Η Άγκυρα. Δια ψεύδι δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα εμπόδισε μέσω διπλωματικών πρωτοβουλειών και παρασκευών.

Διεθνής Συμφωνίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Η τουρκική υπηρεσία υποστηρίζει ότι στόχος των δημοσιευμάτων είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι έως και τις 4:30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες ΑΚΕΛ, ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Η ολομέλεια διακόπηκε και δεν συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε την αλλαγή στις προϋποθέσεις πρόσληψης λοχεία τροχονομίας. Και κλεισμένων των θυρών άρχισε χθες ενώπιον του κακουργιοδικείου η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον αργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Ο κατηγορούμενος δήλωσε μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Κατηγορίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης και περιαγωγή προσώπου σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, οπότε και αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για συνέχιση της δίκης το Σεπτέμβριο. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης σε βάρος μελών της αστυνομίας σε σχέση με την απόδραση του Ισοβίτη Θεόδωρου Θεοφάνου, γνωστού ως Κομωτή, δήλωσε ο λειτουργός του κλάδου επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Μιχάλης Μιχαήλ. Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν προέκυψαν ευθύνες σε βάρος μελών της αστυνομίας, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι βάσει του πορίσματος των ποινικών ανακριτών, το οποίο διαβάστηκε από την νομική υπηρεσία στην αστυνομία, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν ποινική δίωξη, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση δεν προέκυψαν ούτε πειθαρχικές ευθύνες. Όπως ανέφερε, το πόρισμα των ποινικών ανακριτών διαβάστηκε αρχικά στην νομική υπηρεσία και ακολούθως στην αστυνομία μετά την ποινική έρευνα να έχει, με την ποινική έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Είπε ότι μετά τη μελέτη του φακέλου επαναξιολογήθηκαν διάφορα μέτρα και διαδικασίες που αφορούν τη μεταφορά και τη συνοδεία κρατουμένων σε συνεννόηση με το τμήμα φυλακών και με στόχο να αποτραπεί επανάληψη παρόμοιου περιστατικού. Σημείωσε ότι για τη μεταφορά και τη συνοδεία κρατουμένων υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία επανεξετάζονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διαπιστώνεται τι εφαρμόζεται σωστά και ποιες διαδικασίες μπορούν να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού με την οποία ζητούσε την ακύρωση της επικύρωσης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της απόφασης Ιεράς Συνόδου να το θέσει έκπτωτο από το Μητροπολιτικό Θρόνο. Τυχικός ζητούσε επίσης επανάληψη της διαδικασίας ενώπιον του Πατριαρχείου ή και της Ιεράς Συνόδου, στηρίζοντας το αίτημά του σε υπέρβαση δικαιοδοσίας και κατάχρηση εξουσίας των εκκλησιαστικών θεσμών. Το ανώτατο δικαστήριο κατέληξε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να ασκήσει προνομιακό έλεγχο σε διαδικασίες ή αποφάσεις εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Τυχικός επιχείρησε και στο παρελθόν να αφισβητήσει εκκλησιαστικές αποφάσεις στα δικαστήρια με την ίδια ωστόσο κατάληξη. Η εκλογή μεταβατικού Προέδρου της ΕΔΕΚ είναι καταστατική υποχρέωση και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Γεωργίου. Χαρακτήρισε επίσης φυσιολογική την αγωνία μελών και στελεχών του κόμματος

0: και την ανάγκη να υπάρξει συνενετική λύση, όμως πρόσθεσε η καταστατική πρόνοια δεν μπορεί να καταστραγηθεί. Σε ό,τι αφορά το Μητρό των Μελών, τόνισε ότι η εκλογική διαδικασία θα γίνει με βάση το Μητρό που έχει εγκριθεί από τα συλλογικά όργανα, την Κεντρική Επιτροπή αλλά και το Συνέδριο. Από τις 23 Ιουλίου δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία το τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην είσοδο των Γωνιών, το οποίο παρέμενε προσωρινά κλειστό λόγω βελτιωτικών έργων, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Διευκρίνησε παράλληλα ότι παρότι το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η υλοποίηση των υπολοιπόμενων εργασιών δεν θα απαιτήσει νέο κλείσιμο του δρόμου. Ο Νίκος Παλιός αναγνώρισε ότι το έργο, το οποίο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους πολίτες, εκφράζοντας ευχαριστίες του προς τους κατοίκους για την υπομονή και την κατανόησή τους. Όπως ανέφερε, η επαναλειτουργία του δρόμου διευκολύνει ήδη την καθημερινότητα των δημοτών, ενώ με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η οδική ασφάλεια στην περιοχή. Γνωστοποίησε παράλληλα ότι οι Δήμοι Ιεροκηπίας και Πάφου προωθούν το σχεδιασμό ενός ακόμη σημαντικού οδικού έργου που αφορά τη σύνδεση των Γωνιών με το Αναβαργός, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι μέχρι και αύριο Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 6 το πρωί της επομένης θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος στο δρόμο Πάφου Πόλης για σήμερα. Ο δρόμος Πάφου Πόλης θα είναι κλειστός από τη συμβολή του με την οδό Γρίβα Διγενή μέχρι τη συμβολή του με την οδό Γερολάκου που οδηγεί εντός της κοινότητας Τσάδας. Η τροχαία κίνηση με κατεύθυνση από Πάφο προς την πόλη Χρυσοχούς θα διοχετεύεται από την συμβολή του με την οδό Γρίβα Διγενή αριστερά προς τον παλιό δρόμο Τσάδας Μεσόγης μέχρι τη συμβολή με το δρόμο Πόλης Πάφου. Με κατεύθυνση από την πόλη Χρυσοχούς προς την Πάφο η τροχαία κίνηση θα κατευθύνεται από τη συμβολή του δρόμου Πάφου Πόλης με την οδό Γερολάκου αριστερά εντός κοινότητας Τσάδας και μέσω του δρόμου προς Μίνθης Χιλ στην κοινότητα Κονιών μέσω του δρόμου Κονιά Μαραθούντα Επισκοπή. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία την 5η στις 6 το πρωί. Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες της Γλασκόβης ο Κύπριος σφυροβόλος Ιωσήφ Κεσίδης με βολή στα 76 μέτρα 97. Ο Κύπριος σφυροβόλος χάρισε στην Κυπριακή Αποστολή την πρώτη της διάκριση στην φετινή διοργάνωση. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και τοπικά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής τριών μποφόρ και να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών με τεσσάρων μποφόρ και παροδικά σε προσύνημες περιοχές μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα και θα συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάντη

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: κρίσιμες επαφές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό στη Λευκοσία. Στις 10 το πρωί η συνάντησή του με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στις 11:45 με τον Τουμφάν Έρκιουρμαν, πλήρης κάλυψη των επαφών από διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ευθύνες για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλουχωριού έχουν όνομα και επώνυμο, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας. Δήλωσε ότι διέταξε έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες πρόκλησης της πυρκαγιάς. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με την Τεχεράνη έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την τριήμερη αναστολή των εχθροπραξιών. 7 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήματος του Κιέβου. Διάκριση της Κυπριακής Αποστολής στους κοινοπολιτιακούς αγώνες της Γλασκόβης. Αργυρό μετάλλιο από τον Ιωσήφ Κεσίδη και χάλκινο από τον Μίλαν Τραϊκοβιτς. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία από τις 2 έως και τις 4:30 το απόγευμα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την αλήθεια. Κρατική πυρκαγιά, γράφει η εφημερίδα. Καταστροφή πυρομαχικών σε ημέρα ακραίου κινδύνου και νέα ερωτήματα για τον κρατικό συντονισμό. Η φωτιά ξέσπασε όταν η εθνική φρουρά προχώρησε στην καταστροφή παλιών βλημάτων, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Άργησε το CY Alert, χτυπήσαμε την καμπάνα, καταγγέλει ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία στην ορεινή Λεμεσό, το κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο για αποφάσεις και χειρισμούς που προκαλούν οργή. Ήρθε να σπρώξει τους δύο ηγέτες. Η Ολκίν παραδέχτηκε χθες την πραγματική αποστολή του Γκουτιέρε στην Κύπρο. Ο Γκουτιέρε κατέβηκε στην Κύπρο για να δημιουργήσει την όθηση που δεν κατάφερε να δώσουν Χριστοδουλίδης και Ερντογάν. Η Ολκίν επανέλαβε χθες μετά τις δύο χωριστές συναντήσεις ότι ο Γενικός Γραμματέας έρχεται για να ενθαρρύνει και να οδηγήσει τους ηγέτες προς διαπραγματεύσεις. Τηλεφώνημα Γκουτιέρε Φιντάν, επαφές σε Άγκυρα και Βρυξέλλες και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική διαπραγμάτευση διεξάγεται πολύ πέρα από τις δύο κοινότητες. Από το στρατιωτικό σκηνικό της Σπάφου στις μειωμένες πληρότητες και στις προειδοποιήσεις των τουριστικών φορέων ήρθε ο λογαριασμός της πολεμικής εικόνας. Τον Μάρτιο η Λευκοσία επένδυε στην εικόνα του περιφερειακού πρωταγωνιστή. 4 μήνες αργότερα ο τουρισμός δεν μπορεί να αποσυνδέσει την Κύπρο από τον πόλεμο. Αυξάνεται το επίδομα διακίνησης έως 300 ευρώ το ΦΑΠΑΞ ποσό, 4.500 οι δικαιούχοι. Ο ΟΑΗ δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση παραπεμπτικών. Χαμός στα ΤΑΕΠ, γαστρεντερολογικά προβλήματα και περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Πυρηνική κόλαση, εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Σοβαρό τροχαίο με τοπική σύγκρουση αυτοκινήτων ενώ έκαναν προπόνηση για αγώνες πλαγιολίσθησης. Αυτοκινητόδρομος μετά τα πανωτά μπλοκαρίσματα θα εφαρμόσουν σχέδιο δράσης. Και η αθλητική είδηση της εφημερίδας, αδιάφορο ούτε λόγος. Και η φωτογραφία, αν καταλαβαίνω σωστά, έχει να κάνει με το παιχνίδι του Απόλλωνα και το ενδεχόμενο πρόκρισης του. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Ώρα ευθύνης των δύο ηγετών. Ο Γκουτιέρες είναι εδώ, αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη διήμερη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες να καταφέρει να φέρει τις δύο πλευρές σε συμφωνία για μια νέα διάσκεψη, 5-1 σε πρώτο στάδιο, αλλά και σε επανάληψη των παγωμένων εδώ και χρόνια διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού. Παρά τις επίμονες πληροφορίες για κάποιες ιδέες που κομίζει ο Αντώνιο Γκουτιέρες και οι στενοί συνεργάτες του, οι ενδείξεις από τους άμεσα εμπλεκόμενους, Ελληνοκυπριακή ηγεσία, Τουρκοκυπριακή ηγεσία και Άγκυρα, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και είναι έκδηλη η απροθυμία όλων των μερών να μετακινηθούν από τις γνωστές σκληρές γραμμές τους. Μπορεί η επίσκεψη Γκουτιέρες να σηματοδοτήσει μια νέα προσπάθεια για προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα παραμένει κατά πόσον το νησί θα συνεχίσει να αποτελεί το σύνορο ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά συστήματα ή αν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταφέρει να κτίσει μια γέφυρα. Εθνική φρουρά εκρήξης ανευθυνότητας. Εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, κάποιοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καταστροφή πυρομαχικών στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία γρήγορα και ανεξέλεγκτα κινήθηκε προς τις κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά. Απειλήθηκαν εξοχικά, εκενώθηκαν κατοικίες. Πολύ ωρική έως αργά το βράδυ μάχη με τις φλόγες. Ορική των κατοίκων αλλά και του Υπουργού Άμυνας που διέταξε έρευνα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, άτομα με αναπηρίες χαμένοι στο λαβύρινθο των επιδομάτων. Από τον Απρίλιο ψηφίστηκε η αποσύνδεση των επιδομάτων αναπηρίας από τα εισοδηματικά κριτήρια, ωστόσο η πλήρης εφαρμογή μετατίθεται για το 2027. Πολίτες καταγγέλουν ότι λαμβάνουν αντικρουόμενες οδηγίες, περιμένουν μήνες για αξιολόγηση ενώ δεν ξέρουν και τι δικαιούνται. Στα χαρακόμματα Υπουργείο Εσωτερικών και Ένωση Δήμων για τα εκατομμύρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύο διαφορετικές αναγνώσεις των ίδιων αριθμών. Διπλασιάστηκε η χορηγία, λέει η κυβέρνηση. Ανεπαρκής η χορηγία, απαντούν οι Δήμοι και προειδοποιούν για μετακύληση του κόστου στους δημότες. Η διαφωνία τους επεκτείνεται όμως και στη φόρμουλα με την οποία θα υπολογίζονται οι μελλοντικές αυξήσεις. Ο Αφθόδης πλήγωσε βαριά την κτηνοτροφία. Κόλαφος η μελέτη της ομάδας Μαλά. Μετά το μπάχαλο, ο Νέστορ θα ξεμπλοκάρει τους δρόμους. Τράπεζα Κύπρου, διάκριση από το διεθνές περιοδικό Global Finance. Νέο θανατηφόρο, 9 μοτοσυκλετιστές νεκροί το 2026. Η Μαρία Παναγιώτου πήρε τοποθέτηση αλλά περιμένει αποδέσμευση και σε γυμνάσιο και στο Υπουργείο. Τοποθετήθηκε ως φιλόλογος στο γυμνάσιο Δροσιάς, ωστόσο λόγω καθυστέρησης στον ανασχηματισμό παραμένει ακόμη Υπουργός Γεωργίας. Ισραηλινοί μεταφέρουν την προεκλογική τους και στην Κύπρο. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, ανάσα στα στενά παύση των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την παύση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούς, η Ουάσιγκτον όμως απειλεί πάντα με κλιμάκωση. Τζόρτζια Μελόνι, πρώτη αλλά υπό απειλή. Το κόμμα της παραμένει πρώτο με 26,5%, η αντιπολίτευση όμως ανέβηκε στο 44,6%. Τουρισμός, οι κρατήσεις δεν γεμίζουν τα ταμεία. Καλύτερη εικόνα για τον κυπριακό τουρισμό από τις αρχές του καλοκαιριού, όμως οι ξενοδόχοι προβλέπουν χαμηλότερο οικονομικό αποτύπωμα σε σχέση με το 2025. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας στο ένθετο γήπεδο, ευρωπαϊκή επιστροφή στη Λεμεσό για τον Απόλλωνα. Και από τον πολίτη πάμε στον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο. Επίσκεψη χαμηλών προσδοκιών, κινήσεις προς την Άγκυρα μέχρι και την Ιστάτη. Γράφει διήμερο συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα με Χριστοδουλίδη Έρχουρμαν. Ο πύχης των προσδοκιών από το ταξίδι του Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο βρίσκεται πολύ χαμηλά. Η στάση της Άγκυρας δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελπίδας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκανε μια ίστατη προσπάθεια προς την τουρκική πλευρά, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει στην αποστολή του. Από τις συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Έρχουρμαν θα ξεκαθαρίσει και ποιοι είναι οι στόχοι Γκουτιέρες, τι κομίζει και τι θέλει ως αποτέλεσμα. Σε κλειό αλλεπάλληλων αυξήσεων οι καταναλωτές. Το τελευταίο δεκαήμερο καταγράφηκαν νέες αισθητές αυξήσεις στα καύσιμα. Η αμόλυβδη 95 αύξηση 3,6 σεν το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης 4,7 σεν το λίτρο. Τέσσερις γενιές στα 52 χρόνια της προσφυγιάς. 247.552 πρόσφυγες 52 χρόνια μετά, η τέταρτη γενιά εκτοπισμένων ζει με την κληρονομιά της προσφυγιάς, ενώ οι κυβερνητικοί οικισμοί μετασχηματίζονται μέσα από προγράμματα αναβάθμισης. μέσα σε κύμα καύσωνα στο έλεος των πυρκαγιών Γαλλία και Ισπανία. Αρνούνται να εμβολιάσουν τα ζώα κτηνοτρόφοι στην Πάφο. Όμηροι των αρνητών του αυθόδους πυρετού που δεν αποδέχονται εμβολιασμό των κοπαδιών τους κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο στάδιο της επαναδραστηριοποίησης. Ηλικιωμένοι με αναπηρία, οικονομικές δυσκολίες, γραφειοκρατία και εμπόδια, σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, γραφειοκρατικά εμπόδια, ελλειπής ενημέρωση και σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. 5 διαφορετικές περιπτώσεις αναδεικνύουν ανεπαρκή επιδόματα, καθυστερήσεις, αντικρώμην ενημέρωση και εμπόδια στην καθημερινότητα. Οφειλές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 1.500 αιτήσεις για εξόφληση με δόσεις. Μέσω του νέου σχεδίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιδιώκεται να ξελασπώσουν χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι έχουν χρέη προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις 245 εκατομμύρια. Έχουν υποβληθεί 1.500 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους. Εκλογικός κατάλογος, αυτόματη εγγραφή από 1η Ιουλίου. Ανατρεπτικό σκηνικό δημιουργεί αυτόματη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Αυξάνεται το εκλογικό σώμα κατά 92.000 άτομα. Εδώ πάνω από το κύριο θέμα της εφημερίδας που είναι το κυπριακό. Πεδίο βολής καλού χωριού, πυρομαχικά μέσα στον καύσωνα, κινδύνευσαν χωριά από εμπριστές με όνομα και επώνυμο. Επί 6 ώρες ο πύργος εφιάλτης έκαιγε και απειλούσε σπίτια που γλίτωσαν στο παραπέντε. Εκενώθηκαν η Αγία Άννα και ο ψευδάς, η πυρκαγιά ξέσπασε όταν μέσα στον καύσωνα το 70ο τάγμα μηχανικού της Εθνικής Φρουράς αποφάσισε να καταστρέψει πυρομαχικά στο πεδίο βολής καλού χωριού. Οργισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής για το πεδίο βολής καλού χωριού. Άνοιξε διάλογος για τα παραπεμπτικά, κρινόμαστε από τον αριθμό και όχι από την ποιότητα, λένε οι προσωπικοί γιατροί. Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση παραπεμπτικών, υπάρχει δείκτης, λέει ο ΟΑΗ. Δήμος Πάφου ξανά στο προσκήνιο φάκελος προσλήψεων, καταθέσεις από πρώην μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για υπόθεση που αφορά 5 διορισμούς και ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Αμφισβητεί τον γιατρό Φέδωνας, ο εναργία δήμαρχος κατηγορούμενος για βιασμό, κατέθεσε αίτημα για ιατρική αξιολόγηση του θύματος από ιατρό της επιλογής του παρά τη γνωμάτευση κυβερνητικού γιατρού. Άρχισε χθες η ακροματική διαδικασία της υπόθεσης. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Κρίσιμο τεστ ανάμεσα σε δύο αφετηρίες. Η επίσκεψη Γκουτιέρες δοκιμάζει τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών στη συμφωνημένη βάση. Με διαφορετικές προσδοκίες προσέρχονται οι δύο ηγέτες στις κρίσιμες επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά με διαφύλαξη των συγκλήσεων και της συμφωνημένης βάσης λύσης. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχουρμαν δηλώνει έτοιμος να συμβάλλει με καλή πίστη, κρατά όμως χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών. Η επίσκεψη Γκουτιέρες αποτελεί κρίσιμο τεστ για το κατά πόσον μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς ουσιαστικές συνομιλίες με βασικό εμπόδιο την επιμονή της τουρκικής πλευράς στη λύση δύο κρατών. Με προσδοκίες αλλά και διαφορετικό πολιτικό στίγμα υποδέχονται τον Γκουτιέρες στα κόμματα. Κατέστρεψαν πυρομαχικά εν μέσω καύσωνα και οι κάτοικοι έτρεχαν να σωθούν με τις καμπάνες να σημαίνουν συναγερμό αφού το CY Alert δεν λειτουργήσε ποτέ. Η κοινωνία υψώνει φωνή για λύση και επανένωση. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι διαδηλώνουν παράλληλα στις δύο πλευρές της Λευκωσίας, στέλνοντας τον Αντώνιο Γκουτιέρες μήνυμα για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από τον Γκραν Μοντανά και διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Περιφερειακή αστάθεια και ακρίβεια φρενάρουν τις κρατήσεις. Η τουριστική κίνηση εμφανίζεται υποτονικότερη, με τους φορείς του κλάδου να στρέφονται στην επιμήκυνση της περίοδου, προσδοκώντας ότι ο χειμερινός τουρισμός θα περιορίσει τις απώλειες. Δημόσια υγεία σε κίνδυνο από την κυβερνητική αδράνεια και τα ανεξέλεγκτα προϊόντα κάναβης. Πρεσβεία της Κούβας τιμή στην Κουβανική Επανάσταση και στον αγώνα του λαού ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία-Ισπανία με 400.000 εκτοπισμένους και νέος καύσωνας πρώτων πυλών. Η ενέργεια που περικόπηκε από φωτοβολταϊκά θα κάλυπτε 7.500 νοικοκυριά για έναν χρόνο. Και στην αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια πάει αποφασισμένη στο Καζακστάν για νέα επιτυχία. Απόλλων θέλει να προκληθεί με δεύτερη νίκη σε βάρος της Ντιλαγκόρη. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές. Μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 8. Ασφαλώς και είναι κυρίαρχο θέμα σήμερα η άφιξη του Αντώνιο Γκουτιέρες στην Λευκωσία και οι συναντήσεις που θα έχει σήμερα με τους δύο ηγέτες, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Φαν Έρχουρμαν. Αρχή θα γίνει με τον κύριο Χριστοδουλίδη στις 10, ακολούθως στις 11:45 θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα υπάρξουν πέρα από, από αυτές τις ξεχωριστές συναντήσεις του Αντώνιου Γκουτιέρες το δείπνο απόψε και αύριο το πρωί κοινή συνάντηση μεταξύ των τριών. Πυρετός διαβουλεύσεων, ένα καυτό διήμερο λοιπόν για το Κυπριακό και παρά το γεγονός ότι και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι, δήλωσε μάλλον, ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες για αυτή την παρουσία και την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως, όπως είπε, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδεικνύει καλή θέληση και ελπίζει ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα θα δώσει όθηση προκειμένου να έχουμε ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

0: Έλεγα λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα με την παρουσία του εδώ στην Λευκωσία, είναι βέβαιο ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα σηματοδοτεί και την, το ρόλο που ουσιαστικά θέλει να, ή αυτό το οποίο πιστεύει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΕΕ, ότι μπορεί να δώσει όθηση στην διαδικασία. Η κυρία Ολκίν δήλωσε χθες ότι η αποστολή του Γενικού Γραμματέα είναι να ενθαρρύνει τους δύο ηγέτες. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Αντωνίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα, κύριε Λαρό.
0: Λοιπόν, είναι ασφαλώς κυρίαρχο θέμα σήμερα η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και το, αυτό το καυτό διήμερο για το Κυπριακό. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για τα όσα ζήσαμε χθες το απόγευμα εκεί με την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο πεδίο βολής και τον κίνδυνο που διέτριξαν οι γειτονικές κοινότητες σε μια περίοδο. Καύσωνα με προειδοποιήσεις, με κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Είχαμε αυτή την ανόητη ενέργεια από την Εθνική Φρουρά, μάλιστα.
1: Κύριε Νάνο, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Ασφαλώς είναι ανησυχητικό αυτό που συνέβη. Θέλουμε να εκφράσουμε προς τον κόσμο τη συμπάθεια μας, ειδικά στους έχουν πληγεί. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την έρευνα για να δούμε ακριβώς τι συνέβη, ούτως ώστε να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πρέπει.
0: Μάλιστα. Πολιτικές ευθύνες βλέπετε?
1: Πάντοτε υπάρχουν, κύριε Νάνο, πολιτικές ευθύνες. Το ζητούμενο είναι, σας είπα όμως, είτε ένα αμυγός επιχειρησιακό ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος σε σχέση με τις διαδικασίες και από εκεί και πέρα μπορεί να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Όμως προέχει αυτή τη στιγμή να δούμε τι συνέβη ακριβώς επί του εδάφους, ποιος διέταξε να γίνει η καταστροφή των πυρομαχικών, πού ακριβώς και τα λοιπά. Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήρθε αφήχθη στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας αργά χθες το βράδυ. Στις 10 συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φοβάστε ότι καλλιεργούνται υπέρμετρες φιλοδοξίες, κύριε Αντωνίου?
1: Εμείς, κύριε Νάνο, φροντίσαμε ως κυβέρνηση, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, να μην δημιουργήσουμε αυξημένες προσδοκίες. Θέλουμε πάντοτε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, να παραμένουμε ρεαλιστές, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει, είναι άδικο να απογοητεύεται ο κόσμος, να δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες και μετά να απογοητεύεται. Αυτή τη στιγμή η επίσκεψη και μόνο του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ στην Κύπρο είναι μια θετική εξέλιξη, μια σημαντική εξέλιξη. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτήν τη συνάντηση, για τη σημερινή συνάντηση και την αυριανή. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα να λειτουργούν, να οδηγούνται προς τα μπρος. Θα προσπαθήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αξιοποιήσει αυτήν τη διπλωματική συγκυρία για να δούμε πώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να πάμε σε απευθεία διαπραγματεύσεις για συνολική επιλύση του Κυπριακού. Θα είμαστε επικοδομητικοί, δημιουργικοί. Όμως την ίδια ώρα οφείλουμε να καταγράψουμε ένα δεδομένο, ότι δηλαδή για μας είναι σημαντικό το ξεκαθάρισμα και του πλαισίου πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί για αυτή η νέα προσπάθεια. Και αναφέρουμε στο πλαίσιο λύσης. Δηλαδή για μας είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι είναι εδώ ο Αντώνιο Γκουτιέρες, συζητάει με τις δύο κοινότητες. Οι πληροφορίες λένε ότι συζήτησε τηλεφωνικώς το ζήτημα και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Χακάν Φιντάν. Αυτό λέει κάτι για σας, κύριε Αντωνίου?
1: Είναι λογική προέκταση των πραγμάτων, κύριε Νάνο, διότι αντιλαμβάνεστε, εάν ο στόχος του Γενικού Γραμματέα είναι να πάει σε μια άτυπη διευρυμένη σύνοδο, θα χρειαστεί ασφαλώς το πράσινο φως από όλα τα μέρη. Η Τουρκία είναι ενδιαφερόμενο μέρος. Εμείς εκτιμούμε ότι κρατά σε μεγάλο βαθμό το κλειδί της λύσης, διότι υπάρχουν ζητήματα αιχμής για τα οποία μόνο η Τουρκία μπορεί να απαντήσει, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της ασφάλειας των εγγύσεων, των επίκων και ούτω καθεξής. Άρα, εάν η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα είναι να προσπαθήσει κατά την παρουσία του εδώ να καταλήξει σε μια απόφαση και να το ανακοινώσει ότι προτίθεται να συγκαλέσει μια αντιπιδευρυμένη σύνοδο, τότε θα πρέπει να κλειδώσει αφενός μια ημερομηνία και κατά δεύτερο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν και χένγια επιτυχίας αυτής της αντιπιδευρυμένης. Άρα η επικοινωνία του με τον Τούρκων Υπουργών Εξωτερικών θεωρούμε ότι είναι εκ των όνων κάμερ.
0: Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο ενδεχομένως έγινε και με τον κύριο Μητσοτάκη ή δεν χρειαζόταν τέτοια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Να σας πω, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Η Ελλάδα δεν έχει παρά κατοχικό στρατό στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι με ένα ενδιαφερόμενο μέρος ως εγκύτρια δύναμη. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν έχει να διαβουλευτεί με την Ελλάδα. Δεν έχει να δώσει η Ελλάδα οτιδήποτε για να προχωρήσουν τα πράγματα στο Κυπριακό. Απεραντίας, ειδικά στο θέμα των εγγύσεων, η Ελλάδα έχει ανακοινώσει προκαιρού ότι είναι έτοιμη να εκχωρήσει αυτόν το δικαίωμα ως εγκύτρια δύναμη και το μονομερές επενδυτικό δικαίωμα και το καθεξής. Άρα, προφανώς θα γίνει επικοινωνία, όμως είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα από πλευράς Ελλάδας.
0: Εσείς τι θα θεωρούσατε επιτυχία από αυτό το διήμερο των επαφών του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο? Με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι, κύριε Αντωνίου? Πού έχετε βάλει τον πύχη στο να οριστεί η ημερομηνία διευρυμένης συνάντησης για τον Κυπριακό, συνάντηση στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ένα νέο κείμενο πλαίσιο Γκουτιέρες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι?
1: Για μας θα είναι θετική εξέλιξη οτιδήποτε διατηρήσει ανοιχτή την προσδοκία για επίλυση του Κυπριακού πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα, είτε να έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, είτε να συντηρείται η προοπτική ότι το επόμενο διάστημα θα επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για απευθείας για συνολική επίλυση του Κυπριακού. Το χειρότερο σενάριο είναι να εξαχθεί το συμπέρασμα στον κόσμο ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική για επίλυση του Κυπριακού. Αυτό θα ήταν το χειρίστο σενάριο. Όμως εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση να αποφευθεί αυτό το σενάριο. Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση η παρουσία του Γενικού Γραμματέα εδώ να αποτελέσει την αφετηρία για εξάντληση αυτής της νέας προσπάθειας, ούτως ώστε να δούμε πώς αξιοποιούμε το εναπομείνα χρονικό διάστημα της θητείας του, μέσα στο οποίο θα πρέπει να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο, ούτως ώστε να το παραχωρήσει το διάδοχο του για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, ναι, το διαπραγματευτικό κεκτημένο για μας είναι αυτό το οποίο είχε καταθέσει ο Αντώνιο Γκουτιέρες στον Γκραν Μοντανά.
1: Να σας πω, κύριε Νάνο, ο Γενικός Γραμματέας υπαγόρευσε προφορικό στο πλαίσιο. Δεν το κατέθεσε. Και μάλιστα υπάρχουν και διαφορές σε ορισμένα σημεία κατά πόσο τα αποτύπωσε η κάθε πλευρά σωστά. Για μας διαπραγματευτικό κεκτημένο ασφαλώς είναι οι συγκλήσεις, έτσι, οι οποίες επίσης επιδιώκουμε να καταγραφούν, και πέραν των συγκλήσεων είναι και το λεγόμενο πλαίσιο Γκουτιέρες, το οποίο σε μορφή κειμένου είναι αποτυπωμένο στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα το Σεπτέμβριο του 2017. Όχι επακριβώς όπως το υπαγόρευσε, όμως τα σημεία είναι εκεί καταγεγραμμένα.
0: Άρα αυτό είναι για μας το κεκτημένο, το διαπραγματευτικό κεκτημένο.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς περιλαμβανομένων και το ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπάρχουν ψηφίσματα που είναι με σαφή ορολογία για το τι πρέπει να κάνει η Τουρκία και η κάθε πλευρά και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, υπάρχουν ψηφίσματα για την αμόχωση του. Άρα όλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι αποτελούν κομμάτι του φακέλου του Κυπριακού από την αφετηρία του μέχρι και σήμερα. Είναι για μας διαπραγματευτικό και εκτιμένο αυτά.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να δούμε αυτό το οποίο διέρευσε ως νέο σχέδιο λύσης, κύριε Αντωνίου? Υπάρχει ή σας έχουν γίνει τέτοιου είδους νήξεις?
1: Κύριε Νάνο, να σας πω. Ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει εντολή να καταθέσει σχέδιο λύσης. Ο Γενικός Γραμματέας έχει όρο εντολής να αξιοποιήσει τις να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των συμβάσεων της Συμβουλίας Ασφαλείας. Άρα, από τη στιγμή που δεν του έχει δοθεί πράσινο φως από τα μέρη να πάει σε επιδιτησία, δεν νομιμοποιείται να καταθέσει οποιοδήποτε σχέδιο λύσης. Εκείνο που μπορεί να κάνει όμως είναι να καταθέσει υπό μορφή προτάσεων, ιδεών και ούτω καθεξής ορισμένα σημεία τα οποία θα θέσει ενώπιον των μερών προς συζήτηση και ούτω καθεξής. Άρα δεν μας ανησυχεί ότι ενδεχομένως να βρεθούμε με προεκπλήξεων, όμως σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε φροντίσει να διαμηνήσουμε προς τα Ηνωμένα Έθνη ότι για μας το πλαίσιο είναι σαφές και εδράζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας από τα οποία λαμβάνει εντολή και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας για τις καλές του υπηρεσίες.
0: Στην ερώτηση γιατί δεν πήγαμε σε μια διευρυμένη συνάντηση και ήρθε ο Γενικός Γραμματέας εδώ, η απάντηση ποια είναι από την πλευρά σας, κύριε Αντωνίου?
1: Η απάντηση είναι ότι τη δεδομένη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας δεν είχε το πράσινο φως από την Τουρκία προφανώς για να πάει σε μια ανατυπή διευρυμένη σύνοδο, αξιοποιήσει την παρουσία του στην περιοχή για να δώσει και μια ενώθηση στην προσπάθεια του εδώ στην Κύπρο. Και εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι αυτή η επίσκεψη, χωρίς να ομφαλοσκοπούμε, θεωρούμε ότι είναι σημαντική και παραλαμβάνω, μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για να υπάρξει συνέχεια το επόμενο διάστημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με καλεσμένο τον Βασίλη Πρωτόπαπα. Καλή σας μέρα, κύριε Πρωτόπαπα.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
0: Λοιπόν, συζητούσαμε με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο για την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τις προσδοκίες που υπάρχουν. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έτσι προσπάθησε να χαμηλώσει τον πύχη των προσδοκιών. Εσείς τι σκέφτεστε όταν αποφασίστηκε ή με το γεγονός ότι είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά από 15 χρόνια?
2: Είναι μια καλή εξέλιξη. Ναι. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται να δει μια χαραμάδα ελπίδα στο Κυπριακό, και νομίζω αυτό αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων, δεν μπορεί παρά να μην χαιρετίζει την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Δεν μπορεί παρά να μην χαιρετίζει το ότι διατηρεί ένα προσωπικό ενδιαφέρον παρά τις δυσκολίες. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό, ούτε κάτι ενοχλητικό, ούτε κάτι επικίνδυνο στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Εθνών. Αναδεικνύει την ύπαρξη του προβλήματος. Το δικό μας το αφήγημα για το Κυπριακό δεν έχει λυθεί. Ότι το status quo δεν είναι η λύση του Κυπριακού. Άρα η παρουσία του Γενικού Γραμματέα ακριβώς αναδεικνύει την ανάγκη να αναζητηθεί, όπως έχει πει ο ίδιος χθες με το μήνυμά του, μια μόνιμη, σταθερή ειρήνη, λειτουργική βιώση μέσα από μια συμφωνία των μερών.
0: Ναι, το γεγονός ότι περάσαμε μια περίοδο στασιμότητας, δημιουργήθηκε μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, διορίστηκε η απεσταλμένη, διορίστηκε Ευρωπαίος εκπρόσωπος, έρχεται ο Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο, βέβαια στο λίγο πριν λήξει η θητεία του. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ένας στόχος να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά μας αρκεί αυτή η κινητικότητα ή απλώς τρώμε το χρόνο?
2: Όχι, δεν μας αρκεί. Δεν ναι. μας αρκεί. Σίγουρα εμείς θέλουμε συνολική διευθέτηση, συνολική συμφωνία λύση με βάση το πλαίσιο. Όμως ποια είναι εναλλακτική? Προτιμούμε να υπάρχει στασιμότητα, προτιμούμε να υπάρχει παγωμάρα, προτιμούμε να υπάρχει ένταση, προτιμούμε να υπάρχει σύγκρουση? Νομίζω κανείς λογικός άνθρωπος δεν το θέλει αυτό. Συνεπώς, το ότι υπάρχει ξανά κινητικότητα στο Κυπριακό, υπάρχουν αυτά που σωστά περιγράψατε, τα οποία προέκυψαν μέσα από ενέργειες, μέσα από προσπάθειες, μέσα από ένα σχεδιασμό και των ξένων και δικών μας, θεωρώ ότι είναι αυτό που θέλαμε. Και είναι σημαντικό να συμφωνούμε. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία λόγω των γνωστών δυσκολιών, είναι σημαντικό τα μέρη να διαλέγονται, να κρατούν επαφή, να προσπαθούν να αναζητούν, να συνυπάρξουν ειρηνικά σε αυτόν τον τόπο. Η εναλλακτική δεν είναι η ένταση, είναι η ρήξη, είναι η σύγκρουση, τη βλέπουμε στη γειτονιά μας. Νομίζω κανείς μας δεν το θέλει αυτό.
0: Ναι, ασφαλώς και δεν το θέλει κανείς μας, αλλά αυτό το οποίο λέει, έχω ακούσει δηλώσεις παραγόντων Τούρκο-Κυπρίων που λένε ότι εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο να ανοίξουμε ένα οδόφραγμα. Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε όλα αυτά τα κανθόδη ζητήματα που αφορούν τις διάφορες πτυχές
2: του Κυπρίου. Έχουμε συμφωνήσει σε αρκετά μικρά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα. Υπάρχουν ήδη αρκετά ανοιχτά οδόφραγματα. Εγώ θα ήθελα να υπήρξαν και άλλα, και αν υπάρχουν και καθόλου οδόφραγματα.
0: Ναι.
2: Σαφώς το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Νόδη, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από την κατάρρευση στο κράσμα Αντανάκη, ιδιαίτερα μετά από το 2021, είναι ότι η τουρκική πλευρά έχει αποδεσμευτεί από το πλαίσιο λύσης της Ομοσπονδίας. Έχει αναπτύξει μια έντονη ρητορική, την οποία είχε, αν θυμάστε, μέχρι το 2002, ότι το Κυπριακό περίπου πρέπει να λυθεί στη λογική των δύο κυρίαρχων κρατών. Συνεργασία δύο κυρίαρχων κρατών. Στην καλύτερη περίπτωση, μια συνομοσπονδία. Αυτή ακριβώς η αποδέσμευση της Τουρκίας είναι που δημιουργεί τη μειωμένη αισιοδοξία. Διότι πολλά μπορούν να συμφωνηθούν στα επιμέρους, στα καθημερινά, αρκεί να υπάρχει ένας κοινός στόχος. Αν δεν υπάρχει ο κοινός στόχος, αντιλαμβάνεστε όλα τα προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικό φακό.
0: Εσείς με τι θα θεωρούσατε μάλλον επιτυχία από την παρουσία, αυτή τη διήμερη παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ στην Κύπρο, το ενδεχόμενο να τα ξαναπούν οι τρεις τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μία ενδεχομένως διευρυμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, τι θα θεωρούσατε επιτυχία ή την κατάθεση ενός πλαισίου από τον Γενικό Γραμματέα?
2: Ναι, η δική μου η ανάλυση, κύριε Νάνο, είναι ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι ξανά. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ακροατές έχουν ξανακούσει αυτή την εννοία.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε ξανά σε ένα σταυροδρόμι και νομίζω ότι τελειώνει δυστυχώς η δυνατότητα να συζητούμε και με ορίζοντα δύσκολο, αλλά με ορίζοντα την Ομοσπονδία. Αν χάσουμε, αν χαθεί αυτή η συγκυρία, θεωρώ ότι δεν θα ξανασυζητήσουμε
0: για Ομοσπονδία
2: στο Κυπριακό. Συνεπώς, θεωρώ ότι είμαστε σε μια συγκυρία που προηγήθηκαν οι Αττικές Πολυμερείς, υπάρχει ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν τα ευρωτουρκικά, μπορεί να μην λειτουργούν όπως τα θέλαμε εμείς, δηλαδή να υπάρχει μια φόρητη πίεση στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, το δεν λειτουργούν έτσι οι διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκυρία, τη λήξη της θητείας αυτού του Γενικού Γραμματέα, που είναι αυτός ο Γενικός Γραμματέας που κατάθεσε το γνωστό πλαίσιο, το οποίο έθεσε 5-6 τα βασικά ζητήματα του Κυπριακού, με μια προσέγγιση που θεωρώ ήταν η σωστή το 2017, άσχετα αν τελικά δεν προχώρησε. Τότε αυτή είναι η συγκυρία. Τώρα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι? Αρκεί η συγκυρία? Όχι, διότι προφανώς η Τουρκία θα πρέπει να κάνει ένα βήμα που να επιτρέπει στις διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν με ορίζοντα, ξαναλέω, την προοπτική ενός κοινού κράτους. Με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα, μία θα γίνει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Είναι εφικτός, είναι δύσκολος. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι ανεφικτό να το πετύχουμε αυτό. Για μένα είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η κάμψη της τουρκικής πλευράς, να πάμε σε μια Αττική Πολυμερή, η οποία να σηματοδοτήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο όμως μια συνολική συμφωνία. Ναι,
0: αυτό είναι το καλό σενάριο, έτσι?
2: Αυτό είναι το μόνο σενάριο, υπάρχει άλλο σενάριο. Δηλαδή,
0: για μας.
2: Αν θα μιλάμε με προοπτική θετικών εξελίξεων, αυτό είναι το σενάριο. Το οτιδήποτε άλλο, δηλαδή είτε ένα βάγιο, είτε να πει ο γραμματέας, ξέρετε, δεν πέσει. Αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να το χειριστώ. Δεν υπάρχει ακτίνα συνεννόησης. Ή το να μην γίνει ούτε καν να πει πολυμερής, ενώ έχουν προηγηθεί δύο, σε δυσκολότερες συνθήκες πρέπει. Θεωρώ ότι αυτό θα μας. Αν πάμε εκεί, δηλαδή αν αφήσουμε αυτή τη συγκυρία να σβήσει, θα μπούμε σε ένα νέο τέλμα, το οποίο δεν θα απέκλειε να συνοδεύεται από στοιχεία έντασης.
0: Ναι. Το γεγονός ότι έχουμε τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα στο τέλος του χρόνου, μετά μπαίνουμε στο 2027 που είναι χρονιά προεκλογική, είναι ο τελευταίος χρόνος της θητείας και του Προέδρου της Δημοκρατίας και πάμε για προεδρικές εκλογές. Αυτό μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση?
2: Είναι θετικό για μένα, διότι ξέρετε, ο χρόνος είναι ατέλειωτος μερικές φορές. Ναι. Καταρχάς έχουμε κάθε χρόνο εκλογές κάπου. κάποια από τα ενδιαφερόμενα μέρη και είναι πολλά, κάθε χρόνο έχουν
0: κάποιες εκλογές. Είτε στην Ελλάδα, είτε στην Τουρκία, είτε στα κατεχόμενα, είτε στις ελεύθερες περιοχές.
2: Θα τελειώσουν τις εκλογές και θα τελειώσουν ό,τι εκλογές. Ένα. Δεύτερο, το Κυπριακό, ξέρετε, δεν είναι συζητημένο πρόβλημα. Οι παράμετροι του είναι εκεί, έχουν συζητηθεί κατά κόρον. Υπάρχει πλαίσιο, υπάρχουν συγκλήσεις, υπάρχουν αποκλήσεις, υπάρχουν διαφωνίες. Δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα διεθνές το οποίο...
0: Αυτό το οποίο είχαμε ακούσει πριν από 7 χρόνια ήταν ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι, να διανύσουμε το τελευταίο μίλι.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι από αυτό το τελευταίο μίλι δυστυχώς υπήρξε μια σημαντική αλλαγή, ότι η τουρκική πλευρά
0: έχει
2: αποκηρύξει το πλαίσιο λύσης. Οπότε το τελευταίο μίλι έχει νόημα αν κινήσει με ένα κοινό στόχο.
0: Αν επέστρεφε, λέτε, η Τουρκία στην προηγούμενη θέση της.
2: Ή αν ανεχθεί να υπάρξει μια από την Τουρκία, λέει τι λέει. Λέει ότι κατά την άποψή μου, λέει, η καλύτερη λύση στο νησί είναι η ειρηνική συνύπαρξη δύο κρατών. Προσέξτε, δύο κράτη που θα συνυπάρχουν βέβαια. Ναι. Αυτό σημαίνει μια συνομοσπονδία. Αυτό θα επέτρεπε όμως να αναζητήσουμε και μια άλλη λύση που είναι η ομοσπονδία. Η Τουρκία λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να

0: συνεχιστούν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Θα μεγενθυνθούν, θα πολλαπλασιαστούν.
1: Ναι, θα πάρουν εξού, άλλη διάσταση.
0: Θα γίνουν, εξού και σήμερα είμαστε σε πιο δύσκολη ακτίνα συνεννόηση από ότι ήμασταν το 2017. Ναι. Που θυμίζω και τότε φαινόταν τα πράγματα αδιέξοδα.
1: Άρα, στην τουρκοκυπριακή πλευρά βλέπετε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με όσα υποστήριζε ο Τουφάν Έρκουρμαν προεκλογικά ή σε όσα έλεγε ο προκάτοχός του?
0: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Τουφάν Έρκουρμαν και στις δυνάμεις που το στηρίζουν και στον προκάτοχό του. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Όμως η μεγάλη εικόνα είναι ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν είναι μια αυτόνομη κυρίαρχη κοινότητα με οικονομική ανεξαρτησία, με διεθνή υπόσταση, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια αυτόνομη δράση, μια αυτόνομη πορεία. Δυστυχώς αυτές είναι οι συνέπειες της εξάρτησης από την Τουρκία, ιδιαίτερα τα τελευταία 52 χρόνια. Αυτές είναι οι συνέπειες της κατοχής. Και αυτός είναι ο λόγος που αν επήγει κάτι στο Κυπριακό, αν επήγει πάρα πολύ κάτι πλέον, είναι να διασωθεί, να μην αφομοιωθεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Τουρκία, να μην γίνουν τα κατεχόμενα Τουρκία, όχι περιοχή ελεγχόμενη στην Τουρκία, να μην γίνουν κυριολεκτικά Τουρκία, να εξαφανιστεί ταυτόχρονα το Τουρκοκυπρίο, να υπάρξει μια πλήρης ενσωμάτωση της οικονομίας της κοινωνίας στη βαθιά Τουρκία. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα ήταν καταστροφικό για την Κύπρο, όχι μόνο για τους Τουρκοκυπρίους, όχι μόνο για τα κατεχόμενα. Θα ήταν πλέον μια τεράστια απειλή για όλη την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους και τους Ελληνοκύπριους. Η επιβίωση των Τουρκοκυπρίων ως διακριτή κοινότητα είναι κρίσιμη σημασία για την επιβίωση και των Ελληνοκυπρίων. Άρα, το λέω αυτό για να πω ότι εμείς πρέπει πάντα να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ενισχύουμε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την τουρκοκυπριακή ταυτότητα ως διακριτή από την Τουρκία και να κρατήσουμε ανοιχτούς και τους διάβλους επικοινωνίας και την προοπτική λύσης. Και θεωρώ ότι αυτή η συγκυρία, δυστυχώς, καθώς ο χρόνος περνά, είναι μια τελευταία μικρή ευκαιρία, χωρίς βεβαίως να εξαρτούνται όλα από εμάς ή πολλά από εμάς, δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωτόπαπα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά σας. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Πρωτόπαπας, ο πολιτικός αναλυτής. Θα πάμε μάλλον σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να σας πούμε και τι έγινε χθες, να δούμε και τι έγινε χθες το βράδυ στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διακόπηκε, επικράτησε ένταση, πρέπει να σας πω, διακόπηκε. Θα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8. Σας έλεγα και νωρίτερα στον πρόλογό μου για την ένταση που είχαμε χθες βράδυ στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Διακόπηκε κάποια στιγμή η συνεδρίαση. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ, ο Παναγιώτης Βορκάς. Καλή σας μέρα, κύριε Βορκά.
1: Καλημέρα.
0: Ακούω, δεν ξέρω αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, αν μπορείτε να το κλείσετε για να μπορούμε να...
1: Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Τώρα είμαστε εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε στο αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, ξεκαθαρίστε μας κάτι καταρχήν. Ποιος ήταν ο λόγος της αποχώρησης των δημοτικών ομάδων από την συνεδρίαση? Ήταν γιατί δεν σας άρεσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας? Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην...
1: Όχι, το αντίθετο. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν άρεσε σε κάποιους συνάδελφους, οι οποίοι εκφράστηκαν με χαρακτηρισμούς, με απαράδεκτες συμπεριφορές μετά την κατάληξη σε ψηφοφορία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο στην ατζέντα, βασικά δεν προχωρήσαμε με το υπόλοιπο της συνεδρίας. 9 και 4 αποχωρήσαμε διαμαρτυρόμενοι, η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ, του ΔΙΚΟ, της ΕΒΕΤ και ο Κυριάκος Σάβα.
0: Ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΕΛΑΜ, λέτε.
1: Του ΕΛΑΜ, ναι.
0: Το πρώην.

0: Είναι ΛΑΜ. Ήταν πρώην του ΕΛΑΜ, είναι ανεξάρτητος
1: ο
0: τώρα.
1: Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του ΕΛΑΜ.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρόμενοι για συμπεριφορές τις οποίες θεωρώ απαράδεκτες σε επίπεδο σώματος. Δεν έχω ξαναβιώσει κάτι.
0: Ναι, ο λόγος που υπήρξε...
1: Το δεύτερο θέμα, Αγώστα...
0: Αφορούσε την αλλαγή των προϋποθέσεων, των χρόνων υπηρεσίας που χρειάζονταν για να γίνει κάποιος λοχίας στην τροχονομία, αντιλαμβάνομαι.
1: Όχι, να το...
0: Πείτε, ξεκαθαρίστε μαζί σας, γιατί ακούμε και διάφορα και μπορεί να είναι ψήθυρη στο τέλος της
1: ημέρας. Η υπηρεσία... καθηκόντως έφερε προς υιοθέτηση από το σώμα τα σχέδια υπηρεσίας όσα αυτά είναι διατυπωμένα και δομημένα από την Ένωση Δήμων. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Η Ένωση Δήμων έχει εκπονήσει τα σχέδια υπηρεσίας για όλες τις θέσεις που αφορούν Δήμους της Κύπρου, που μπορεί να είναι 80 διαφορετικά σχέδια υπηρεσίας. Η υπηρεσία έθεσε ενώπιον μας χθες το βράδυ αρκετά, μάλλον σχέδια υπηρεσίας για αρκετές θέσεις, τουλάχιστον για αυτές οι οποίες είναι πληρωμένες από τον Δήμο της Πάφου.
0: Yes.
1: Δηλαδή των τμήματαρχών, κάποιων άλλων θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Λοχεία Τροχονομίας.
0: Yes.
1: Στο σχέδιο υπηρεσίας, όσο αυτό έχει διατυπωθεί από την Ένωση Δήμων, άρα υιοθετείται από όλους τους Δήμους της Κύπρου, ή μπορεί εν δυνάμει να υιοθετηθεί, δηλαδή για να είμαι δίκαιος, μπορεί κάποιος Δήμος να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα σχέδια υπηρεσίας που προτείνει η Ένωση Δήμων.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σχέδιο υπηρεσίας για το Λοχεία Τροχονομίας, η προϋπηρεσία είναι 18 χρόνια ως προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος να διεκδικήσει τη θέση λοχεία.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι θέση προαγωγής, αυτό μας εξηγήθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δήμων, τον κύριο Σοκράτους, ο οποίος χθες βράδυ ήταν παρός στη συνεδρία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπήρχε σε πρώτο χρόνο δυνατότητα και ευκαιρία να μας επεξηγηθεί γιατί υπάρχει αυτή η προϋπόθεση των 18 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, 18 χρόνια είναι και τα χρόνια που απαιτούνται έτσι ώστε κάποιος που νεοπροδιστέν, τροχονόμος, να ανέβει την κλίμακα στην οποία τοποθετείται και να καταλήξει στην τελευταία βαθμίδα της Α7, έτσι ώστε εάν διεκδικήσει τη θέση προαγωγής του Λοχεία Τροχονομίας να μεταπηδήσει στην Α8,
0: ναι,
1: όπως προβλέπετε.
0: Ναι.
1: Η θέση της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ, του ΑΚΕΛ, νομίζω και από τα συμφραζόμενα και του ΔΥΚΟ, ήταν να υιοθετηθεί η πρόταση της υπηρεσίας του Δήμου Πάφου, όπως αυτή τέθηκε ενώπιον μας. Δηλαδή να υιοθετηθούν αυτούσια τα σχέδια υπηρεσίας από την Ένωση Δήμων. Και υπάρχει μια οριζόντια εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, αν υπήρχε η θέληση ή η ανάγκη να τροποποιηθεί οτιδήποτε, ειδικότερα όσον αφορά τα κριτήρια σε ακαδημαϊκά προσόντα, για διεκδίκηση μιας θέσης προαγωγής, αυτό θα μπορούσε να γίνει ή μπορεί να γίνει καλύτερα στη φάση που θα δομείται το πλαίσιο πρόσληψης. Δηλαδή, άλλο το σχέδιο υπηρεσίας, άλλο το πλαίσιο πρόσληψης. Αυτή ήταν η πρόταση. Ο Δημαρχεύων έθεσε μια άλλη πρόταση. Να εξαιρεθεί το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λοχεία Τροχονομίας και αντί 18 να ζητούνται 15 χρόνια.
0: Ναι, με ποιο σκεπτικό τέθηκε αυτή η πρόταση
1: με από τον Δημαρχεύων? Με κανένα σκεπτικό. Με κανένα αιτιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο εμείς θεωρήσαμε παράτολμα εξωθεσμικό έως και επικίνδυνο. Αν μη διάλεγα να κατακριθούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση είτε από την πλευρά του Δημαρχεύων είτε από την πλευρά της υπηρεσίας που δεν υπήρχε τέτοια πρόταση από την υπηρεσία. Σε πάση περιπτώσει, ακολούθησε συζήτηση η ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού Επιχειρηματολόγου υπέρ της πρότασης του Δημαρχεύων, ακόμη και για τη διατήρηση του σχεδίου υπηρεσίας όσο υφίσταται, που είναι 5 χρόνια. Αυτό που ο Δήμος Πάφου σήμερα εφαρμόζει και βρίσκεται σε ισχύ, λέει για 5 χρόνια εμπειρίας.
0: Αυτό που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα ήταν τα 5 χρόνια υπηρεσίας και ήρθε πρόταση τώρα από την Ένωση Δήμων για να είναι ενιαίο το σχέδιο υπηρεσίας για όλους.
1: Τα 5 χρόνια αντιλαμβάνεστε.
0: Δηλαδή αυτοί που έγιναν λοχίες έγιναν με 5 χρόνια προϋπηρεσία μέχρι τώρα.
1: Δεν ξέρω προηγούμενα. Καταρχήν ο τελευταίος λοχίας ήταν ο Σάββας ο Πέτρο, ο οποίος αφιτερήθηκε, ο οποίος έγινε πριν από 15 χρόνια. Οπότε δεν είμαι σε να γνωρίζω. Αν τότε ο Σάββας ο Πέτρο προήθηκε στη βάση του ενισχύ που λέει 5 χρόνια. Αυτά ενδεχομένως να είχαν τροποποιηθεί μέσα από τα χρόνια. Σίγουρα δεν είχε τροποποιηθεί την τελευταία 10 χρόνια που ήμασταν εμείς δημοτικοί σύμβουλοι από το 2016, που τυχαίνει να γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε από εμάς ότι τα 5 χρόνια δεν είναι πορεία στην τροχομονομία που δικαιολογεί δικαίωμα σε κάποιον να διεκδικήσει θέση λοχεία. Για πολλούς λόγους, μαζί το
0: ναι.
1: Αυτό. Το θέμα δεν ήταν η συζήτηση επί της ουσίας. Αυτή η συζήτηση έγινε, καταλήξαμε σε μια ψηφοφορία και πάρθηκε μια απόφαση κατά πλειοψηφία.
0: Η απόφαση πάρθηκε, η ψηφοφορία ήταν 11-9, πόσο ήταν το αποτέλεσμα?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, πάντως ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 5 υπέρ της πρότασης του Δημαρχέ Βοντός για 15 χρονιά.
0: Ναι. 15 ή 16.
1: Χρονιά.
0: Ναι.
1: 15 νομίζω ήταν η πρόταση του Δημαρχέ Βοντός. Ήταν η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ, του Δίκο, του ΑΚΕΛ και πάλι ο Κυριάκος ο Σάβα υπέρ της πρόταση για να υιοθετηθούν τα σχέδια υπηρεσίας όσοι έχουν διατυπωθεί και δομηθεί από την, και συνταχθεί από την Ένωση Δήμων,
0: ναι.
1: Το οποίο εμείς θεωρούμε και το αυτονόητο, για να μην υπάρχουν και ευθύνες και παρερμηνίες και να είμαστε τύπος και μπογραμμός και στη βάση του γράμματος του νόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν αποχή, συνάδελφοι. Και αν δεν κάνω λάθος, 5 ήταν με την πρόταση του Δημαρχικού, γιατί υπήρχαν και απουσίες.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλω να σχολιάσω αρνητικά, Κώστα, πέραν από τη συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων που
0: ναι,
1: οδήγησε.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη συνέχεια? Ωραία, έγινε η συζήτηση, έγινε η ψηφοφορία. Κάποιοι συμφωνούσαν, κάποιοι διαφωνούσαν, κάποιοι ψήφισαν.
1: Κατά την έξοδο, σε ένα μικρό διάλειμμα πρωτού προχωρήσαμε την υπόλοιπη ατζέντα, κατά την έξοδο από την αίθουσα υπήρξαν προσεγγίσεις και φωνασκίες, οι οποίες ήταν άκρως προσβλητικές. Έως και απειλητικές προς τους υπόλοιπους, αυτούς δηλαδή που πλειοψήφισαν.
0: Α, μάλιστα. Από τα μέλη της μειοψηφίας λέτε τώρα στη συνεδρίαση.
1: Δεν θέλω να οξύνω περισσότερο το κλίμα παίρνοντας λεπτομέρειες, όμως το θεωρώ απαράδεκτο και ασέβεια και προς την πλειοψηφία και προς το σώμα στην ολότητά του.
0: Αλλά δεν έγινε την ώρα της συνεδρίασης αυτό, έγινε στο διάλειμμα λέτε, έτσι.
1: Την ώρα της συνεδρίασης έγινε συζήτηση, μπορεί σε κάποια φάση σε ένταση, αλλά σε καμία περίπτωση με προσωπικές αντεκλήσεις ή προσωπικές βολές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έγινε στην έξοδο όμως δεν απαράδεκτο. Οπότε κατά την είσοδο των δημοτικών ομάδων για επανέναξη της συνεδρίας έγινε μια τοποθέτηση από τον Κυριάκο τον Σάβα, ο οποίος διαμαρτυρόμενος θα αποχωρούσε. Και μαζί με την τοποθέτηση του Κυριάκου συμφώνησαν και οι υπόλοιπες δημοτικές ομάδες του Δίκο, του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, οπότε αποχωρήσαμε.
0: Μάλιστα. Και έληξε άδοξα η συνεδρίαση, έτσι δεν προχωρήσατε στην υπόλοιπη ατζέντα.
1: Άδοξα, ναι, με πολλά θέματα στην ατζέντα.
0: Ναι.
1: Προλάβαμε προτού επικυρωθούν τα σχέδια υπηρεσίας να αποφασίσουμε και για την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες εκκρεμούσαν από το 2018
0: ναι.
1: Η υπογραφή τους. Στην παρουσία και εκπροσώπων από τις συντεχνίες, ΣΕΚΠΕΟ, ΔΕΟΚ και τον κύριο Σοκράτους, ο οποίος εκπροσωπούσε την Ένωση Δήμων. Άρα δόθηκε στις πλευρές η ευκαιρία να επικοινωνήσουν τις θέσεις τους. Δεν ήταν διαπραγμάτευση, απλά τέθηκαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου οι συλλογικές συμβάσεις για τυχόν απορίες και για τροχιοδρόμηση της υπογραφής από τον Δημαρχέγοντα ως εκπρόσωπον τον Δήμο Πάφου.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από διεξοδική συζήτηση, απαντήσεις κάποιων απορειών και ερωτήσεων από τους Δημοτικούς Συμβούλους, πάλι κατά πλειοψηφία, υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, εγκρίθηκε. Εγκρίθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις και προχωρά ο Δημαρχέγοντα άμεσα με την υπογραφή τους. Μια εκκρεμότητα που χρόνιζε και αντιλαμβάνεστε. Κατά τη δική μας ταπεινή άποψη, ως δημοτική ομάδα, και αυτό καταθέσαμε χθες το βράδυ, δημιουργούσε μια δυσλειτουργία στο Δήμο της Πάφου. Και σίγουρα ένταση ή τεταμένες σχέσεις μεταξύ διοίκησης και υπαλληλικού προσωπικού. Και προφανώς συντεχνιών που εκπροσωπούν το υπαλληλικό προσωπικό. Καλός ή κακός, δίκαιος ή αδίκος. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε θεωρούμε εμείς ότι αποκαταστάθηκε μια ισορροπία, αν μη τι άλλο.
0: Πριν κλείσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω αν με αυτή την υπόθεση ότι καλείστε στην αστυνομία να καταθέσετε για αυτή την υπόθεση των προσλήψεων, έχετε καταθέσει, έχετε κληθεί, έχετε, τι ακριβώς διερευνάτε, κύριε?
1: Δεν έχω κληθεί, Κώστα, δεν έχω κληθεί. Εξ όσων αντιλήφθηκα, διερευνούνται δύο διοικητικές πράξεις συγκεκριμένες, που αφορούν παλαιότερες προσλήψεις, πολύ παλαιότερες. Τα έτη 21-22, μετά από καταγγελία, όχι πρόσφατη καταγγελία, που έγινε και στα πλαίσια της διερεύνησης, φαντάζομαι, το ΤΑΕ έχει καλέσει κάποιους δημοτικούς σύμβουλους για κατάθεση. Εγώ δεν έχω δεχτεί τηλεφώνημα, ενδεχόμενο να δεχτώ τις επόμενες μέρες ή και όχι.
0: Ήσασταν όμως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνη την περίοδο, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Για ποιες προσλήψεις μιλάμε τώρα, κύριε Μπορκά, έχετε υπόψη σας?
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να το αναφέρω. Φαντάζομαι ότι μπορώ. Για την πρόσληψη του Διευθυντή Έξυπνης Πόλης.
0: Α, είναι και για εκείνα το συμβόλαιο. Μάλιστα.
1: Ναι, και για κάποιες άλλες προσλήψεις που αφορούσαν βοηθούς, γραμματικούς, λειτουργούσαν, δεν κάνω λάθος. Υπήρξε μια οριζόντια αναγωγή μετά από νομική γνωμάτευση του τότε νομικού μας συμβούλου, έτσι ώστε να. Η οποία ισχύει για όλους τους υποψήφιους. Για όλους τους υποψήφιους ανεξαιρέτως. Χωρίς να επηρεάζεται η κατάταξη, η σειρά κατάταξης.
0: Ναι, κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν αυτές οι προσλήψεις? Είτε δηλαδή συζητούνταν τα θέματα, δεν αποφάσιζε κάποιος δηλαδή τότε?
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Ο Δήμαρχος και έλεγε αυτό είναι και προχωράμε. Όχι.
1: Και στην καταγραφή των τότε πρακτικών καταγράφεται ακριβώς η συζήτηση που διεξήχθηκε, η άποψη του Νομικού Συμβούλου ως Συμβουλή, η διαδικασία της ψηφοφορίας, η καταπλειοψηφία απόφαση. Και διαφώνησαν, γιατί υπήρξαν σε αυτές τις αποφάσεις και τέτοιες προσεγγίσεις. Οπότε θεωρώ ότι έγιναν όλα στα πλαίσια της νομιμότητας ή τουλάχιστον σε αυτά που τότε μας παρουσιαζόταν ως πλαίσιο της νομιμότητας. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει κάτι που διοικητικά είναι μεμπτό, αλλά ταπεινή μου άποψη, δεν είμαι δικηγόρος. Αν υπάρχει κάποια στρέβλωση, αυτά αφορά διοικητική. Και όχι ποινική.
0: Ναι. Θα δείξει τι θα βγάλει, τι θα βγάλει και η αστυνομία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπορκά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Εύχομαι.
0: Καλή χαρά σας. Λοιπόν, ακούσαμε ένα εκπρόσωπο των όσων αποχώρησαν χθες το βράδυ από τη συνεδρίαση. Ήταν ο Παναγιώτης ο Βορκάς. Μας είπε ότι αποχώρησαν οι δημοτικές ομάδες Δυσί, Δίκο, Ακέλ και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος πρώην ΕΛΑΜ, ο Κυριάκος Σάβα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Ανδρέα Γρηγοριάδη, που είναι ο δημοτικός σύμβουλος της Πράσινης Πόλης. Καλημέρα σας, κύριε Γρηγοριάδη.
2: Καλημέρα στους ακροδότες.
0: Λοιπόν, όχι της έξυπνης πόλης, της πράσινης πόλης, έτσι?
2: Ούτε έξυπνης ούτε πράσινης, ανθρώπινης.
0: Της ανθρώπινης, με συγχωρείτε. Προσπαθούσα να θυμηθώ ακριβώς τον τίτλο και είπα έξυπνη δεν είναι.
2: Πρέπει όχι, να είναι, είναι και έξυπνη.
0: Και αν είναι ανθρώπινη, πρέπει να είναι και έξυπνη. και ευαίσθητη κλπ. Λοιπόν, εσείς γιατί δεν αποχωρήσατε χθες, για πείτε μας. Έτσι, τι έγινε, μας έδωσε μια περιγραφή ο κύριος Βορκάς, αλλά ο καθένας αντιλαμβάνεται κάποτε τα πράγματα και διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε, αν δούμε κάτι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Για πείτε μας.
2: Ναι, η ουσία του θέματος δεν είναι αν κάποιοι αποχώρησαν ή κάποιοι δεν αποχώρησαν, αλλά η ουσία είναι τι θέμα συζητιέται και πώς προκύπτει στη συνέχεια μια αποχώρηση από κάποιες δημοτικές ομάδες.
0: Ναι, και ένταση.
2: Να πω ότι από τον μεγάλο κατάλογο των θεμάτων που είχε η τελευταία για την καλοκαιρινή περίοδο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα ήταν, ήταν η συλλογική σύμβαση της Ένωσης Δήμων να συνυπογράφεται και από τον Δήμο Πάφου, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν ήταν συμβεβλημένος με τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Η συλλογική σύμβαση ουσιαστικά ήταν μια σύμβαση η οποία συμφωνήθηκε το 19 μέχρι το 21 και τώρα βρίσκονται σε μια εξέλιξη συμφωνίας μιας νέας σύμβασης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Μέσα στα πλαίσια τούτα έγινε μια συζήτηση όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αποδεχτή τη συλλογική σύμβαση την προηγούμενη και να μπει στο διάλογο για την ανανέωσή της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τούτο ήταν το ένα μέρος. Mm-hmm. Η Ένωση Δήμων όμως, πέραν από τη συλλογική σύμβαση, την οποία αποδέχτηκε πλέον ο Δήμος Πάφου, συμπεριλαμβάνει και τα σχέδια υπηρεσίας πάνω στα οποία η κάθε θέση προκυρήσεται, συμπληρώνεται και άλλος πώς. Αυτά τα σχέδια υπηρεσίας, με τα σχέδια υπηρεσίας τα οποία είχε ο Δήμος Πάφου, είχαν κάποιες διαφορές. Οπότε εναρμονιστήκαμε πλέον με τα σχέδια υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων. Ως εδώ ήταν μια πορεία η οποία ήταν σε ομαλή εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Όταν πλέον φτάσαμε στο σημείο να συζητήσουμε το σχέδιο υπηρεσία του Λοχία για την τροχονομία, εκεί υπήρξε μια πρόταση όπου τα χρόνια υπηρεσία για τη συγκεκριμένη θέση Λοχία τροχονομία, το σχέδιο υπηρεσία της Ένωσης Δήμων προέβλεπε 18 χρόνια υπηρεσία. Mm-hmm. Ο Δήμος Πάφου, με πρόταση του Δημαρχεύοντα, πρότεινε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσία πρέπει να μειωθούν τα χρόνια υπηρεσίας σε 16.
0: Ναι, για ποιο 15. Λόγο σας, 15 ή 16?
2: 15 ή 16. 15 νομίζω ήταν η πρότασή του. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
2: Τούτο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, για μια θέση κλίμακας α8 ή 9, τα 18 χρόνια μου φαίνονται για μένα αρκετά. Θα μπορούσε να εννοείται να ήταν πιο λίγα. Όμως, όταν υιοθετείς το 99% των σχεδίων υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων...
0: Και για μία θέση διαφοροποίησε...
2: Ναι, και έρχεσαι, ας πούμε, να το διαφοροποιήσεις. Μόνο στο συγκεκριμένο, άρχισε εκεί μία συζήτηση γιατί και διότι.
0: Ναι. Λογικό θα το χαρακτήριζα.
2: Αν και το έβλεπα και εγώ ότι τα 18 χρόνια, λέω ξανά, τα θεωρώ και εγώ αρκετά πολλά... Mm-hmm. Και τα 15 ίσως να ήταν μια πιο ικανοποιητική πρόταση. Όταν άρχισε πλέον να γίνεται η συζήτηση και να αντιληφθώ ότι πλέον η συζήτηση έγινε του με ονοματολογία υπαλλήλων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν, mm-hmm. Λέω εκεί, Αντρέα, σταματάς, γιατί δεν δημιουργάς ένα σχέδιο υπηρεσίας για να το φορέσει κάποιος, αλλά δημιουργάς ένα σχέδιο υπηρεσίας για να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες και τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας ενός Δήμου. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση, αν και έβλεπα και εγώ τα 15 χρόνια ως καλά χρόνια, ας πούμε, για να γίνουν αποδεκτά, όταν άρχισε η ονοματολογία και η σύγκρουση και το ράψιμο βασικά του σχεδίου υπηρεσίας πάνω σε άτομο, εκείνη τη στιγμή είπα, αν και συμφωνώ, θα τηρήσω αποχή. Η αποχή, η ψηφοφορία, έφερε το αποτέλεσμα το οποίο έφερε. Υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δημοτικών ομάδων και σε κάποια στιγμή οι δημοτικές ομάδες αποχωρήσαν. Η δική μου θέση ήταν να παραμείνω, γιατί υπήρχαν άλλα σοβαρά θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα παρτία και τη συνεδρία διακόπηκε.
0: Ήταν πράγματι τόσο προσβλητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν μεσολάβησα στο διάλειμμα για να δικαιολογήσουν?
2: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν άκουσα.
0: Α, δεν άκουσατε καθόλου εσείς τίποτα?
2: Όχι.
0: Α, μάλιστα. Μπορεί να ήσασταν κάπου εκείνη τη στιγμή που δεν...
2: Η συζήτηση έγινε, ναι, και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά συνεχίστηκε και εκτός, το μικρό διάλειμμα που ακολούθησε.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να μην ήσασταν καν στο σημείο εκείνο που δημιουργήθηκε αυτή η ένταση, λέτε. Μάλιστα. Ναι. Διευκρινίστε μου κάτι, εάν παρέμεινε 18 χρόνια όπως ήταν το σχέδιο υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων, υπήρχαν τότε κάποιοι οποίοι μπορούσαν να διεκδικήσουν τη θέση, και αν μειώνονταν τα χρόνια ήταν λιγότεροι, τι ισχύει? Χωρίς να μας πείτε ονόματα, αριθμό, αν ήταν ένας, δύο, τρεις, πέντε.
2: Οι τροχονόμοι, όλοι γνωρίζουμε ότι με μια θέση λοχεία που επρόβλεπε η δομή, η οργανική δομή του Δήμου, όλοι οι τροχονόμοι που είχαν προσληφθεί από παλιά, εννοείται ότι είχαν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, τα οποία ξεπερνούσαν σίγουρα τα 18. Άρα δικαιούχοι υπήρχαν αρκετοί, ίσως 3, ίσως 4, ίσως 5. Εντάξει. Εννοείται ότι υπήρχαν δικαιούχοι.
0: Εάν μειώνονταν στα 15,
2: πιθανόν προστίθοντο άλλοι ένας-δύο. Τούτα μόνο το θύμα προσωπικού του Δήμου μπορεί να τα ξέρει.
0: Ναι, άρα λοιπόν η υποψία σας είναι ότι με βάση τη συζήτηση που ακούσατε εκεί ήταν ότι αυτοί οι οποίοι στήριξαν ή μάλλον η πρόταση για να μειωθεί ήταν για να εξυπηρετήσει κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο, ενδεχομένως.
2: Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη εξυπηρέτηση, αλλά από τη στιγμή που αχρίαστα μπήκα σε ονοματολογίες για να υπερασπιστεί ο καθένας τη δική του θέση, ναι, εκείνη τη στιγμή είναι κάτι το οποίο ήταν έξω από τις δικές μου αρχές, που δεν ετοιμάζω ένα σχέδιο υπηρεσίας για να εξυπηρετήσω άτομα, αλλά ένα σχέδιο υπηρεσίας για να εξυπηρετήσω τη λειτουργικότητα και τη δομή του Δήμου.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γρηγοριάδη, να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Μια χαρά σας. Λοιπόν, προσπαθούσαμε εδώ και ώρα να επικοινωνήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο της άλλης πλευράς των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία στήριξαν ή τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του Δημαρχεύοντα. Είναι μαζί μας ο Λίνος Τσοκάς, ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΥΣΥ. Καλή σας ημέρα κύριε Τσοκά.
3: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, μας φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Γρηγοριάδη. Μας είπε ότι ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε κάτι που να δικαιολογεί την αποχώρηση των δημοτικών ομάδων, ότι μεσολάβησε στο διάλειμμα. Ο κύριος Βορκάς είπε ότι ήταν πολύ προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και λοιπά, οι προπυλακισμοί, λεκτικοί προπυλακισμοί που δέχθηκαν τα μέλη της πλειοψηφίας όπως διαμορφώθηκε στη συγκεκριμένη ψηφοφορία στο διάλειμμα, και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν όπως είπε. Εσείς τι καταλάβατε, τι...
3: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτόν το σημείο θα απαντήσω μόνο με δύο λόγια, γιατί απουσίαζα. Μόλις τελείωσε η ψηφοφορία είχα φύγει για ένα προσωπικό θέμα που είχα. Μάλιστα. Δεν είδα τι έγινε, ούτε έχω ακούσει. Όμως, εκείνο που γνωρίζω είναι πάρα πολλές φορές υπήρχε ένταση και ποτέ δεν σηκωστήκε κανένα να φύγει από τη συνεδρία. Τώρα, το τι έγινε, μήπως μπας και κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, διότι κατάλαβαν ότι, μετά το κατάλαβαν ότι λαθασμένα στήριξαν τη δική τους πρόταση και όχι την πρόταση της υπηρεσίας. Γιατί έχω ακούσει πρόταση της υπηρεσίας. Η πρόταση της υπηρεσίας δεν ήταν έτσι όπως λέει ο κύριος Βορκάς. Ήταν η πρόταση του κύριου Βορκά.
0: Ναι, η πρόταση της υπηρεσίας ήταν να υιοθετήσετε ακριβώς τα σχέδια υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων, αντιλαμβάνομαι.
3: Όχι,
0: αυτό ήταν το...
3: Ο αντιδήμαρχος, ο δημαρχεύων, ναι, είχε ένα άλλη πρόταση.
0: Ναι,
3: να ξεκινήσω από την αρχή. Πριν ένα μήνα ήρθαν τα σχέδια υπηρεσίας. Λένε να στηρίξουμε, θα συμφωνήσουμε τα σχέδια υπηρεσίες, όμως λένε για το κάθε τμήμα μπορεί να αλλάξουν ή δεν δεσμευόμαστε με αυτά τα σχέδια. Και γι' αυτόν ήρθαν εχθές, και εγώ θα μιλήσω και με ονόματα άμα χρειαστεί, ήρθαν ο δημαρχεύων εχθές και μας έφερε το σχέδιο, έφερε και τον Διευθυντή της Ένωσης Δήμων, ναι, και στο σημείο του λοχεία ο Διευθυντής της Ένωσης Λέει ρε παιδιά, αν είναι έτσι τα πράγματα, έχετε έναν που αναπληρεί, όσον αφορά την τροχονομία. Δεν μπορείτε για 4 μήνες να τον αποκλείσετε, από 5 χρόνια να πάτε στα 18. Ή κάμετε τα 15 ή 16 ή 17. Ή πηγαίνετε με το παλιό σχέδιο. Έρχεται ο νομικός μας σύμβουλος και μας λέει, παιδιά, τον αναπληρώσατε με το παλιό σχέδιο. Τώρα προχωρήστε για την μια θέση με το παλιό σχέδιο για να δικαιούνται όλοι. Στα 5 χρόνια δικαιούνται όλοι στην υπηρεσία που θέλουν να κάνουν. Προχωρήστε με το παλιό. Γιατί αν προχωρήσετε με το νέο και αποκλείσετε τον τάδε και αποκλείσετε κάποιον, και να λέμε με ονόματα κάποιον λέω, και τον αποκλείσετε, μπορεί να πάει στο δικαστήριο μετά. Δεν δικαιούστε να τον αποκλείσετε. Αυτοί όμως για να τον αποκλείσουν, όπως ο κύριος Βορκάς είπε χτες το αλακάρτ, αυτός κάνει το αλακάρτ. Ήθελε να αποκλείσει ένα συγκεκριμένο και δεν άκουσαν την πρόταση του αντιδήμαρχου που λέει, ρε παιδιά, να το βάλουμε το σχέδιο όπως είναι, αλλά που 5 να πάμε στα 18.
0: Άρα λοιπόν εσείς μας λέτε ότι με αυτή τη διευθέτηση, αν δηλαδή υιοθετούνταν ως είχε τα 18, θα αποκλείονταν ένα συγκεκριμένος ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη αναπληρωτή λοχεία.
3: Μάλιστα.
0: Και ο οποίος για 5 μήνες μας λέτε ότι δεν θα συμπλήρωνε το όριο των 18 χρόνων.
3: Βεβαίως.
0: Αυτό.
3: Και με ονόματα. Και να μην κρύβονται πίσω από τα δάχτυλα τους. Γιατί ο κόσμος μας ψήφισε. Για αυτήν την πάφο πρέπει να δουλέψουμε. Και όχι για να αποκλείσουμε κάποιον, γιατί πριν ήταν δήθεν, γιατί ακούστηκε γι' αυτό. Ήταν δήθεν στο γραφείο συνέχεια με τον Φέδωναν και αυτά για αυτά. Πρέπει να ξεχάσουμε, ο Φέδωναν δεν υπάρχει εδώ τώρα. Υπάρχει η πάφος. Και υπάρχει ο πολίτης που μας ψήφισε. Δεν γίνεται να αποκλείσουμε κάποιον που τον έχουμε που αναπληρεί. Να πάμε με το νέο σχέδιο και να μας λέει, ήρθε ο άνθρωπος της Ένωσης Δήμων, ρε παιδιά, ακούστε τον Δημαρχεύον. Ή πηγαίνετε με το παλιό, ή στο κάθε τμήμα δικαιούστε να αλλάξετε ό,τι θέλετε. Και να λέμε να το κάνουμε από 18, 16, 15 και θυχτήκαν τα τρία κόμματα. Γιατί εγώ γνωρίζω πολύ καλά. Και ο αρχηγός της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ και οι άλλοι για ποιο λόγο ήθελαν να τον αποκλείσουν.
0: Για ποιο λόγο ήθελαν να αποκλείσουν έναν υπάλληλο ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη αναπληρωτή. Τι λόγους είχαν, τι θεωρείτε εσείς ότι ως λόγο, ποια ήταν η αιτία δηλαδή.
3: Βρήκα δικαιολογία, έκανε το λάθος ο Δημαρχεύων και είπε ότι κύριε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, είναι ο καλύτερος μου υπάλληλος και πρέπει να τον έχω εκεί γιατί το θέλω και για μετά. Εντάξει, και αυτοί δεν τον ήθελα γιατί έχουν συγκεκριμένο δικό τους να στηρίξουν, που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ δεν είπα εγώ ο συγκεκριμένος να είναι ο επόμενος δεξίας. Είπα να δικαιούται και αυτός να είναι υποψήφιος και μετά να έχει άλλα κριτήρια ποιος θα πάρει τη θέση. Αυτοί ήθελαν να αποκλείσουν το συγκεκριμένο, ναι. Απόψε.
0: Λοιπόν, για να μην κάνω το σπασμένο τηλέφωνο, έχει ζητήσει παρέμβαση ο κύριος Βορκάς. Θέλω να μείνετε και εσείς στη γραμμή, να ακούσετε τον κύριο Βορκά.
3: Κανένα πρόβλημα.
0: Και αν έχετε κάτι να το απαντήσετε,
3: για να
0: λήξουμε και την
3: κουβέντα. Κανένα πρόβλημα, αλλά θα δικαιούμαι και εγώ να απαντήσω.
0: Εννοείται, δεν θέλουμε εδώ να δημιουργήσουμε εντυπώσεις σε βάρος κανενός. Θέλουμε να ακούσουν οι άνθρωποι, όσοι μας ακούν, ποια ήταν η προσέγγιση της μιας πλευράς, της άλλης πλευράς. Και να καταλάβουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δεν θα δικάσουμε, κανέναν. Καλημέρα σας και πάλι κύριε Βορκά, σας ακούμε.
2: Καλημέρα Κωστά και πάλι, καλημέρα στο Λίνο. Προφανώς οι συμπολίτες μας θα διαμορφώσουν άποψη με αυτά που ακούν. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που ακούω είναι φεδρότητες. Δεν είναι αδιανόητο να επικαλείται ο Λίνος δυστυχώς αυτά που επικαλείται. Ουδέποτε λέχθηκαν αυτά που είπε ότι λέχθηκαν από τον νομικό σύμβουλο. Περί παρανομίας ή ότι είμαστε εκτός πλαισίου νομιμότητας. Ουδέποτε είπε ότι θα κινηθούμε παράνομα. Εμείς είπαμε ότι είναι διαφορετική διοικητική πράξη. Ήταν τότε
3: ίσως είπε. Δεν είπε, ίσως είπε.
2: Ναι, αλλά εσύ το πες με βεβαιότητα ότι παρανομούσαμε.
3: Όχι, είπε, λέει, τα είπε το συγκεκριμένο. Έχει σημείο, έχει σημείο να πάει στο ανώτατο. Έχει σημείο.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει να το καλύψετε για να βρείτε δικαιολογία, γιατί να πάτε από τα 5 στα 18 σοβαρή δικαιολογία για να έχετε υπόθεση, λέει. Αυτά είπε.
1: Και για να το καλύψουμε, έπρεπε να το κόψουμε και να το γράψουμε το σχέδιο υπηρεσίας στα μέτρα του συγκεκριμένου.
3: Δεν το κόβουμε ούτε το ράβουμε, αγαπητέ φίλε. Από 5 να το πάρουμε 18 για να αποκλείσουμε κάποιο που τον πήραμε με το προηγούμενο. Από 5 να αυτόν κόβουμε και ράβουμε. Από 5 τα 18.
1: Ηρέμιζε λίγο.
3: Έλεγχο, είμαι από το ράδιο, από το αυτοκίνητο, γι' αυτό μπορεί να ακούμε λίγο.
1: Εκτίθεστε, και να σου πω και κάτι, εκτίθεστε.
3: Εμείς που σηκωθήκατε και φύγατε από τη συνεδρία. Εσείς που σηκωθήκατε, εμείς ποτέ δεν σηκωστήκαμε να φύγουμε από τη συνεδρία. Μήπως εσείς εκτίθηκατε.
0: Λοιπόν, μην μιλάτε και οι δυο, γιατί δεν θα σας ακούει κανένας. Δεν μας ακούει κανένας. Ναι, κύριε Βορκά.
3: Να ηρεμήσει λίγο ο φιλός και μετά να...
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ ηρεμός.
3: Είσαι πολύ ηρεμός, να προσέχεις το τι λέω. Εκτίθεστε για τα διάφορα.
0: Ναι, κύριε Βορκά. Ένα λεπτό, κύριε Τσοκά, περιμένετε να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει και σας δώσω το λόγο. Ναι, κύριε Βορκά, πείτε.
1: Η αποχώρηση δεν ήταν για την απόφαση, ήταν για τις συμπεριφορές μετά από την απόφαση, οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Έως και απειλές. Έθελα να πω σε λεπτομέρεια τι ξεστομίστηκε που μέρος της δημοτικής ομάδας του συναγερμού. Για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Και καταγγελίες κτλ. Αν είναι δυνατόν να μας καταγγείλουν για την απόφαση μας, η οποία υπάρχει πλειοψηφικά. Λοιπόν, το είναι το ένα. Δεύτερο, άλλη διοικητική πράξη για την κάλυψη της θέσης αναπλήρωσης και άλλη διοικητική πράξη αυτή που θα γίνει όταν θα προκηρύξουν τη θέση προαγωγής για να προσληφθεί ο νέος λογίας. Διαφορετικές διοικητικές πράξεις. Δεν μπορεί να συσχετίζεται τα 5 χρόνια που ζητηθήκαν τότε για την αναπλήρωση με τα 18 ή τα 15 ή τα 16, έχει σημασία, τα οποία θα ζητηθούν στη φάση που θα προκηρύξουν τη θέση προαγωγής για μόνιμη κάλυψη της θέσης λοχεία. Δεν συσχετίζονται. Οπότε δεν δέχομαι το που παρουσιάζεται ως κίνδυνος και καλά.
0: Κύριε Βορκά, να σας διακόψω να σας ρωτήσω κάτι. Εάν με την υιοθέτηση χθες αυτού του σχεδίου της Ένωσης Δήμων, που από 5 χρόνια πάμε στα 18, δεν αποκλείεται από μια ενδεχόμενη διαδικασία τέτοια πλήρωσης της θέσης ο συγκεκριμένος υπάλληλος που σήμερα εκτελεί χρέη αναπληρωτή στη συγκεκριμένη υπηρεσία?
1: Μα αγαπημένοι ο Κώστα, εμείς εκεί μπήκαμε στην ονοματολογία. Τη φωτογράφηση υποψηφίου.
0: Ναι, αλλά το γνωρίζατε αυτό. Δηλαδή, όλοι ξέρανε ότι εάν.
3: Δεν μπήκαμε, αλλά το φωτογραφίζουμε.
0: Ναι, ότι δηλαδή. Απλώς το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το λέμε. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας υπάλληλος ο οποίος.
3: Κρυβόμαστε.
0: Ναι, ένας υπάλληλος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 17 μήνες και 6, 17 χρόνια και 5 μήνες, θα αποκλείονταν σε αυτό το ενδεχόμενο από μια τέτοια διαδικασία. Θα ήταν δίκαιο αυτό, θεωρείτε?
1: Εμείς υιοθετήσαμε την πρόταση της Ένωσης Δήμων. Η Ένωση Δήμων ξέρει ποιοι υπάλληλοι κλείνουν 18 ή 17 ή
0: ποιοι. Όχι, σίγουρα, αλλά εσείς ξέρατε ότι εάν γίνονταν αυτό θα είχατε αυτή την. Θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. Το ξέρατε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν άγνωστο.
1: Αν ανάγκη μπορεί να κόψουμε για να ράψουμε και να γίνουμε πιο δίκαιοι.
0: Μάλιστα. Ναι, δικαίωμά σας να έχετε αυτή την άποψη. Αλίμονο.
1: Στις υπόλοιπες θέσεις για τα άλλα πώς θα ενίσχυε κάτι παρόμοιο. Δεν να κατεβάσουμε τον κόφτη αν η Ένωση Δήμων λέει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια για μια άλλη θέση ή 15 για μια άλλη. Και σε κάποιον που πλησιάζει τα 15 ή τα 10, να το κόψουμε, να το ράψουμε για να δικαίονται οι αμέσως πιο κάτω. Τι να κάνουμε. Κάπου πρέπει να πιάσει κάτω, ένα κόφτη.
0: Ωραία. Αυτή ήταν λοιπόν η θέση σας. Κύριε Τσοκά, εσείς έχετε γνώση τι ακολούθησε και οδήγησε στο τέλος?
3: Σας είπα ότι εδώ δεν θέλω να δικήσω κανένα. Δεν έχω γνώση, ναι. Αλλά λέω και άλλες φορές υπήρχαν εντάσεις και ποτέ ούτε και εμείς, ούτε και κανένα άλλο κόμμα δεν έφυγε από τη συνεδρία.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Όμως, από την άλλη ξαναεπιμένω.
0: Ναι.
3: Έκοψαν, έραψαν για να αφήσουν κάποιο συγκεκριμένο έξω. Αυτοί έκοψαν, έραψαν. Από τη στιγμή που τους λέει ο γραμματέας της Ένωσης Δήμων, ρε παιδιά, αν είναι έτσι, δεν γίνεται να αφήσω κάποιον που εκτελεί τώρα τα χρέη, να τον αφήσω για 5. Μιλούμε τον ερχόμενο Φεβράρι-Μάρτι, κλείνει τα 18.
0: Μάλιστα. Καθυστερήστε την πρόσληψη τότε Λοχία για να δικαιούνται και ο συγκεκριμένος
3: υπάλληλος. Για το καλό του Δημότη αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν μεγαλύτερη δημοτική ομάδα.
1: Μάλιστα.
3: Πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία.
0: Μάλιστα.
3: Να είναι όλοι υποψήφοι. Και όποιος ο καλύτερος για τον καλό της Πάφου να είναι ο Λοχίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσουμε και τον κύριο Βορκά και να το κλείσουμε ως εδώ. Ναι, κύριε Βορκά.
1: Δεν έχω κάτι να πω. Πραγματικά είμαι σοκαρισμένος. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν αποτυπώσει με αυτά που ακούει άποψη. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα...

0: Κουρμπουλίτρες, κυρίες και κύριοι, 28 Ιουλίου και είμαστε πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού μας.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
0: Δεν ξέρω αν προτιμώ αυτό
2: όχι,
0: ή το...
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Τετάρτη, πώς βαριέμαι.
2: Και 1, 2, 3, Μπουρμπουλίτρες,
0: κυρίες και κύριοι, με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δευτέρα κάτι έχω.
2: Κυρίες και κύριοι, με το Λεγκελακόπουλο.
0: Ευχαριστώ, Μέλανη.
1: Και Στάθης Μπόγδανος.
2: Γεια σου, Στάθη, τι κάνεις.
1: Τι, επειδή τραγουδούσα στρουμφάκια, έγινα κοντός και μπλε και δεν με είδες.
2: Δεν σε είδα. Βάψου μπλε και πετάξου στη θάλασσα.
1: Αυτοπετάξου.
2: Αυτοπετάξου.
0: Βαδίζουμε προς το τέλος και αυτού του μήνα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρονιά πολλά σε όλο τον κόσμο. Χαμός γίνεται σήμερα και τώρα θα συγχυστώ, γιατί τα μισά ονόματα τα έχουμε πει ήδη τρεις φορές ότι γιορτάζουν φέτος. Αλλά τέλος πάντων, γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος, Κάχη, Κάκη, Ευξέντιος, Ευξέντης, Ευξεντή, Ευξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσούλα.

0: Δροσιά, δρόσο, δροσοσταλιά, δροσοσταλίδα, δροσής. Τίμων, τίμος, τιμώνα, τιμώνη, τίμα. Ειρήνη, ρένα, ρίνα, ρινιό. Ρινούλα, ειρήνα, ειρήγκο, ρένια. Χρυσοβαλάντης, βαλάντης, βαλάντος, χρυσοβαλάντος. Χρυσοβαλάντο, χρυσοβαλάντου, χρυσοβαλάντια, βαλάντα και βαλάντο.
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί τα πήρες, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σου
2: με την Ειρήνη? Είχε πρόβλημα.
0: Περίμενε, τον Ακάκη τον είπαμε πριν από 3 εβδομάδες. Την Ειρήνη, εντάξει, ξέρουμε πότε γιορτάζει. Ο Τίμων και ο Τιμών πάλι κι αυτός γιορτάζει.
2: Ο δρόμο.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ώρες-ώρες δεν βρίσκουν γιορτές και λένε α ξαναβάλουμε τις προηγούμενες.
1: Τώρα είσαι υπερβολική.
0: Ναι, καλά τώρα που είμαι υπερβολική.
2: Αυτές είναι οι χαζομάρες μέλενες.
1: Αυτό πάλι, ναι, τώρα είναι παρατηρήσεις.
2: Έχει μια αιμονή.
1: Δεν έχω κανένα νόημα. Γιατί καταρχήν για την Ειρήνη, ναι, είναι διαφορετικό.
0: Ποιο?
1: Ανάλογα.
0: Τι ανάλογα?
1: Λέει, ξέρω εγώ.
0: Τι λέει?
2: Αν είναι η Ειρήνη με μακριά μαλλιά ή η Ειρήνη με καρέ. Δεν μπορεί να έχουν
1: ίδια μερομηνία. Έχει να κάνει η Ειρήνη χρυσοβαλάντο, όπως τη λένε. Τις... Ναι, ναι. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα που θα παρουσιάζει. Έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή δηλαδή εσύ δεν υπάρχει μόνο μία Μέλανη και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, η Μέλανη, ξέρω εγώ, η χαμηλοβλεπούσα, ξέρω εγώ, ή η Μέλανη υπότισα, ξέρω
0: εγώ. Δεν θα με συγχύσετε εσείς εμένα, αλλά όταν γυρίσουμε και πούμε τα social και ξανακούσουμε μουσική και ξαναγυρίσουμε, θα σας πω ένα σκηνικό για το όνομά μου.
1: Σιγά να με το θυμάσαι.

0: μη μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Θέλω την προσοχή σας, γιατί θα μας βρείτε στα social media. Μπουρμπουλήθρες,
2: ίδια.
0: Τι θες?
2: Δεν το ξαναλέω, τσιβλαμένο, εντάξει.
0: Α, Σταθή. Άιντε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, μηνύματα συμπαράστασης για το πώς τους αντέχω. Εντάξει, το Στάθη περισσότερο, με τον Τόλ μια χαρά είμαστε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και στα σημαντικά λοιπόν που δεν είπε ο Τόλης.
1: Ναι.
0: Φίλε Τόλη, σαν σήμερα το 1900,
1: ναι,
0: που είναι η πιο σημαντική πληροφορία που έπρεπε να αναφέρεις, ο Λούις Λάσινγκ,
1: ναι,
0: δημιούργησε στο Κεντάκι ένα σάντουιτς που το ονόμασε χάμπουργκερ.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα δημιουργήθηκε το χάμπουργκερ.
1: Σοβαρά.
2: Πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντική πληροφορία.
1: Φάμε μπεργκέρ.
3: Να παραγγείλουμε.
1: Νομίζω σας έχω πει και την ιστορία και για το παγωτό μηχανής.
3: Τι.
0: Τι.
3: Πω παιδιά, φέτος πολλά παγωτά έχω φάει.
2: Έχεις πολλές πληροφορίες.
0: Το ξέρεις ότι το παγωτό μηχανής το αγαπημένο μου.
3: Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μ' αρέσει ειδικά όταν μετά τη μηχανή το βουτάνε μέσα στο σοκολάτα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω Παναγία μου. Και παγώνει και τρως και κάνει ένα κράτς και από μέσα.
0: Δεν έχω πετύχει κανένα μαγαζί να το
3: χειριστεί. Να σα πω, μήπως να παραγγείλουμε παγωτό.
0: Παγωτό ή μπέργκερ, Μέλανη.
2: Και τα δύο.
1: Ξεκινάμε με μπέργκερ και μετά σε καμπάνια παγωτό.
0: Μίλξεϊκ, πάντα παίρνω μίλξεϊκ.
3: Ένα κοκτέιλάκι. Ένα κοκτέιλάκι μαζί με το μπέργκερ και μετά ένα παγωτάκι.
0: Είναι ο μόνος άνθρωπος που θέλει μπέργκερ με κοκτέιλ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και παιδιά έχω να σας πω, αχ πώς το λένε τώρα, όχι true story, timeline, όχι, πώς το λένε βρε τώρα που είναι πολύ στη μόδα. Story time, story time, story time έχω να σας πω. Λοιπόν, είχα πάει στη Τζιά, είναι αυτό που λες ρε παιδί μου καμιά φορά πώς τυχαίνουν όλα και οι συγκυρίες και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ναι. Και περπατάω στα στενά της Τζιά.
1: Περπατάω.
0: Και τέλος πάντων θα πήγαινα να φάω σε ένα έτσι ωραίο εστιατό. Ταβέρνα. Πολύ ωραίο. Τέλος πάντων το πήταν από την δεξιά πλευρά. Κάτι μου κόβει εμένα τώρα και λέω, άντε πάμε λίγο από εδώ σε ένα στενό. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε έτσι επιθυμία να πάμε από εκείνο το στενό. Που κανονικά δεν θα πηγαίναμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Και όπως περνάμε, μπαίνουμε στο στενάκι και τη στιγμή βλέπω ένα ζευγάρι δίπλα, ας πούμε, να περπατάει. Και τη στιγμή που κάνουμε ξέρεις αυτό που έρχεσαι ομομεόμο. Ακούω να λέει το όνομά μου.
2: Oh.
0: Και γυρνάει και λέει, ας πούμε, η γυναίκα στον άντρα της λογικά. Και ναι, λέει, μίλησε και με τη Μέλανη και θα τη δούμε και τα λοιπά. Πόσες οι πιθανότητες σε ένα νησί.
1: Ποιες πιθανότητες να σε ξέρουν για αρχή.
0: Όχι, όχι για μένα, βρε. Είναι. Γενικά το, δεν το είπε για μένα. Ανέφερε το όνομά μου που δεν είναι ένα συνηθισμένο όνομα. Ακριβώς σε αλλά εκείνο έλεγε... το στενό στη Τζιά, ακριβώς τη στιγμή που ήμασταν όμο με όμο. Κατάλαβες.
1: Προφανώς αν δεν είχες πάει είναι... από εκεί δεν θα το συζητούσες. Οπότε θεωρώ... αυτό δεν είναι συγκυρίες. Είναι έτυχε να το δεις. Είναι σαν να σου λέω, το έχεις προσέξει ότι πόσες πολλές πινακίδες αυτοκινήτων τελειώνουν σε 6. Επειδή σου το είπα τώρα αυτό, θα βλέπεις πινακίδες που τελειώνουν σε 6 και θα νομίζεις ότι είναι αυτές.
0: Οι πινακίδες που τελειώνουν σε 6 στάθη είναι 500.000 πινακίδες. Το να βρεθείς σε ένα τέτοιο στενό που δεν θα πήγαινες και να ακούσεις αυτό το όνομα από έναν άλλον άνθρωπο. Εσύ με καταλαβαίνεις το όλοι.
2: Σε καταλαβαίνω και θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να πιάσεις το Τζόκερ παρά να σου συμβεί το ίδιο ξανά στη ζωή σου.
0: Απίστευτο.
2: Δηλαδή
0: απίστευτο.
2: Στο ίδιο νησί, στο ίδιο στενό, να περάσει ακριβώς δίπλος εκείνη τη στιγμή
0: αυτό,
2: να αναφέρει ένα όνομα που δεν είναι καν Μαρία.
0: Ναι, πόσες οι πιθανότητες.
2: Εντάξει.
0: Σοκ.
1: 4,6.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να μας πάω σε good vibes only.
1: Good vibes only.
0: Oh yeah.
1: Εγώ σου έχω tip πώς να χάσεις κιλά.
0: Α, για πες.
1: Σ' άρεσε. Εσύ γιατί είσαι Κοσφρίδη.
2: Εντάξει, θέλω κι άλλα να χάσω.
1: Λοιπόν, σας λέω ότι 6 με 8 θερμίδες καίμε κάθε φορά που γδύνουμε το σύντροφό μας.
0: Α, καλό. Να σου πω κάτι, και τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν θέλει. Είναι περισσότερο. Αλλά φαντάσου.
0: Άμα θέλουμε να κάψουμε πολλές θερμίδες, θα τον δίνουμε και θα τον
1: ξαναγνωρίσουμε.
0: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
1: Οπότε ο Τόλης που αλλάζει συνέχεια ρούχα στα μωρά του. Δεν καταλαβαίνω πόσες φορές τα αλλάζει. Γι' αυτό έχει αδυνατήσει ο Τόλης.
0: Α, ισχύει!
2: Έχω αδυνατήσει γιατί περάσαμε την ύλα με τα πιτσίρια μου που ανεβάσαν πυρετό και τέτοια.
0: Α, μωρέ!
2: Ανεβάσαν πυρετό.
0: Ναι,
2: φτάσαν 39-40.
0: Αχ, ψυχούλες μου. Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
0: Όπου είναι και αυτό τώρα θα το έχετε. Αυτό όταν κολλάει το ένα.
1: 39-40 σε άθροισμα και τα δύο.
2: Όχι.
1: Το καθένα. Γιατί λέει Μέλανη και τα δύο.
2: Μέλανη, την επόμενη φορά. Που θα, πω, που θα πούμε.
1: Που,
0: ναι.
2: Γιατί γελάει σαν χαζό αυτό.
0: Ναι.
2: Χαζό,
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ρίξου μια σφαλιάρα για να καταλάβω ότι ο Στάθης είναι μεγάλο νούμερο.
3: Εντάξει, παιδιά, υπομονή.
0: Υπομονή.
3: 20 μέρες μείνανε.
0: Ωραία. Ισχύει.
2: Κανόνισε, δεν ξέρω ποιο ανανεώνει τα συμβόλαια.
1: Πάμε σε μουσική.
2: Πρώτα μαζί μας.
1: Η μουσική μας καλεί. Μπορούμε να πάμε σε μουσική, παρακαλώ.

0: Αυτός είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μου ένα παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θες τώρα να μας πάσει good vibes only.
1: Άμα είναι με χι μπροστά, ναι.
0: Λοιπόν, θα το πω στα αγγλικά και μετά θα το πω στα ελληνικά. Είναι vibe ζωής, νομίζω αυτό.
2: Vibe ζωής.
0: Ναι,
2: τόσο
0: ναι, ναι.
2: Δυνατό.
0: Your intention is...
3: All passengers.
0: Is what gives anything power. Αν το καλώς σκεφτείς, είναι πολύ...
1: Δεν κατάλαβα μια λέξη. Πάμε λιγάκι στα ελληνικά.
2: Για ξαναπάμε πάλι πώς το πες.
0: Your attention, δηλαδή...
1: Ναι.
2: Η
1: προσοχή σου.
0: Η προσοχή σου is what gives anything power. Ότι και καλά εκεί που έχεις
2: ότι... Ότι εκεί που έχεις τραμμένη
0: την προσοχή σου είναι εκεί που δίνεις εσύ δύναμη και θεωρείς αυτό το πράγμα πολύ σημαντικό ή
2: δηλαδή,
0: οτιδήποτε.
2: Δηλαδή βάζω στόχο εγώ τώρα το βουνό απέναντι παράδειγμα και λέω
3: θα το κρεμίσω.
2: Εγώ θα το ανέβω αυτό
0: ναι.
2: Το βουνό. Και δε...
0: Αυτή είναι η δύναμη. Αλλά μπορείς να το
1: δεις. Και γίνεται το αντίθετο του Everest.
0: Αλλά...
2: τηλέφωνο και παραγγέλνω μπέργκερ.
0: Ωραία. Μπορείς να το δεις και από την άλλη πλευρά ότι έχεις δύο καταστάσεις. Σταμάτα. Ότι έχεις δύο καταστάσεις δύσκολες. Και εσύ κάνεις attention στη μία κατάσταση. Άρα ουσιαστικά επικεντρώνεσαι σε αυτήν και δίνεις αξία σε αυτήν. Άρα η προσοχή που δίνεις στα πράγματα είναι η αξία που τους δίνεις. Αν δεν δώσεις την προσοχή, δεν θα δώσει αξία.
2: Εντάξει, είναι λίγο μπουρδα τώρα αυτό.
3: Γιόλο.
2: Γιόλο. Γιόλο.
1: Μπουρδα.
2: Είναι γιόλο.
1: Να σου πω μια και πιάσαμε μπουρδες να πω και εγώ μια μπουρδα.
0: Εσύ λες καθημερινά, δεν είναι.
2: Θα κάνουμε ένα break και μετά θα μας πεις απλά την καθημερινότητά.
1: Έχω μια μπουρδα να πω που διάβασα.
2: Να μας την πεις μετά, μόλις γυρίσουμε.

0: Γυρίσαμε!
1: Γυρίσαμε!
2: We are back! Μπουρμπολίθρες Radio Show!
0: Για λοιπόν, πες την μπουρδα
1: σου, Στάθη. Έχω μια μπουρδα. Διάβασα εδώ πέρα. Ένας επιστήμονας λέει ζύγιζε ανθρώπους αμέσως πριν και μετά το θάνατό τους και υπολόγισε ότι η ψυχή ζυγίζει περίπου 21 γραμμάρια.
3: Σαν ταινία.
2: Η ψυχή ζυγίζει πόσο?
1: 21 γραμμάρια.
2: Άρα αυτά δεν τα συγκαταλέγουμε στα κιλά μας.
0: Ποια ταινία?
3: Έχει 21 γραμμάρια ταινία.
1: Αλλά 21 γραμμάρια με
0: ναρκωτικά. Την ψυχή, δεν νομίζω.
2: Τι είναι ψυχολογική ταινία? Ψυχολογικό θρίλερ. Έλα, ωραίο ήτανε.
0: Τι είπες?
3: Πάντως νομίζω ότι μετά το ακυρώσανε επιστήμονες, γιατί είναι τα υγρά που χάνει ο οργανισμός όταν πεθαίνει.
1: Εμένα μου φαίνεται μπούρδα.
2: Άρα κάθε φορά που ζυγιζόμαστε θα αφαιρούμε 21 γραμμάρια.
3: Έχω πολλές ψυχές μέσα μου.
2: Α, εγώ που είμαι δίδυμος και έχω δύο, θα αφαιρώ 42.
1: Εγώ, οι χειρότερες μπουρδες λέει η Μέλλανη και μετά λέτε για μένα. Η Μέλλανη πανχαζή, δεν της λέει κανένας τίποτα.
3: Εσύ θα ξεκινάς όμως.
0: Εσύ μετά την πλαγιά.
1: Εγώ το ξεκινάω, αλλά η Μέλλανη μετά το ξεχυλώνει.

0: μετά τα βάζετε μαζί μου.
1: Καλά κάνουμε.
2: Καταρχήν πρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό χρωματισμάτων που έχετε. Γιατί νομίζω ότι έχετε πειραχθεί. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Μέλανη Μπουρδένοβα. Μπουρδοβα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και προηγουμένως που συζητούσαμε για τη μηχανή παγωτού.
1: Αχ.
0: Που σας λέω για το
1: πώς... Δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα.
0: Όχι.
1: Πότε αλλά θα παραγγείλουμε.
0: Πώς απέκτησε το Σιφίμι, ρε παιδί μου, πώς έγινε γνωστό το παγωτό αυτό.
1: Μηχανής.
0: Ήταν ένας Έλληνο-Αμερικανός.
1: Oh.
2: Πάλι Έλληνας το έκανε.
1: Έλληνο-Αμερικανός.
0: Ένας Έλληνας, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος.
1: Έλληνο-Αμερικανός ήταν που ανακάλυψε και την πίτσα με ανανά.
0: Ναι,
1: απλά το λέω, επενθυμίζω.
0: Έλληνο-Καναδός.
1: Ναι, οκ.
0: Έλληνο-Ανανός.
1: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την παρέα έχει φτάσει άλλο level.
3: Αντί να σταματήσουν οι κάθε.
0: Λοιπόν, και ο οποίος λέει αυτός ο Έλληνας μετέφερε παγωτό με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ήτανε ψυγείο, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψυγεία, τα φόρτηγα, τα
1: παγωτό. Ναι, ναι.
2: Θα μετέφερε παγωτό με τη μηχανή. Θα είχε λιώσει στο δρόμο και ήταν παγωτό
0: με δίκυκλο.
2: Φίλε, το έφερα λίγο λιωμένο μες στη σακούλα και μετά του πάταγε τη σακούλα σε χωνάκι και ήταν παγωτό μηχανής.
0: Όπου κάψιμο. Όχι. Λοιπόν, ήταν οδηγός με το αυτοκίνητο, έπαθε ζημιά το ψυγείο που κρατούσε ψηλή τη θερμοκρασία, χαμηλή τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο, στο χώρο που πήραν τα παγωτά. Και κάποια στιγμή σταμάτησε ένα βενζινάδικο και ζήτησε βοήθεια, ξέρω εγώ, για να του φέρουν πάγο και τα λοιπά, να μπορέσει να συντηρήσει. Αλλά αυτό όμως, μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο για να σταματήσει, είχε αρχίσει
1: να λιώνει.
0: Να λιώνει.
1: Ναι.
0: Και για να τους ευχαριστήσει, νομίζω, που τον βοήθησαν και τα λοιπά, τους έδωσε να δοκιμάσουν παγωτό, αλλά δοκιμάσουν το παγωτό που ήταν σχεδόν λιωμένο, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: γιατί το παγωτό της μηχανής δεν είναι πέτρα.
1: Είναι πιο, ναι, ισχύει.
0: Και ξετρελάθηκαν και αποφάσισε από τότε να φτιάχνει το παγωτό έτσι.
1: Λέγε.
2: Και αποφάσισε να πηγαίνει με χαλασμένο ψυγείο.
0: Αποφάσισε να πάρει ένα τρίκυκλο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω υπερσυνταγή με μόλις
1: 3 υλικά.
0: Ναι!
2: Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολα πως μπορείτε να κάνετε soft cookies. Παιδιά, εγώ τα λατρεύω τα soft cookies.
3: Toast, ψωμί, ζαμπόν, τυρί.
0: Soft cookies.
2: Ναι.
0: Είναι νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει
3: με
0: σε αυτή τη γη.
3: Ναι.
2: Με τρία υλικά.
3: Όλα χαζομάρες λέει αυτή η μέρα.
0: Δεν λέω χαζομάρες. Ναι. Όχι.
3: Ποια είναι τα τρία υλικά?
0: Λοιπόν.
3: Τηλέφωνο, στόμα, παραγγελία.
0: Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα.
3: Τρία πράγματα.
0: Παίρνεις τρεις μπανάνες. Το έχουμε. Τις ξεφλουδίζεις, τις βάζεις σε ένα μπολ.
3: Επειδή είναι τρία υλικά.
0: Ναι, ναι. Τι ναι. Θες.
3: Αυτό ήταν, τελειώσανε. Τρία.
0: Λοιπόν, παίρνεις τρεις μπανάνες.
2: Ναι.
0: Τις πολτοποιείς.
2: Ναι.
0: Βάζεις δύο κούπες φυστικό βούτυρο.
2: Ναι.
0: Και μία κούπα βρώμη.
2: Ναι.
0: Το ανακατεύεις.
2: Ναι.
0: Στην ίδια κούπα που έχεις βάλει το φυστικό βούτυρο, την ίδια χρησιμοποιείς για τη βρώμη. Το ανακατεύεις και το βάζεις. Εγώ σου λέω τώρα την απλή εκδοχή και το βάζεις να ψηθεί για 15 λεπτά. Είναι πεντανόστιμο. Αλλά, άκου να δεις εγώ τώρα τι έκανα. Πήρα, πώς λέγονται, δάκρυα σοκολάτας λευκής και μαύρης.
4: Τα έκανα 4 υλικά.
0: Τα έκανα 4 υλικά και έβαλε και φράουλες. Παιδιά, άλλο πράγμα. Έκανα και κανονικά.
2: Τα βγάζεις από φούρνο.
3: Δηλαδή πήρες μια σοκολάτα και τη χαστούκησες, περίμενε να κλάψει. Μάζεψε τα δάκρυά της και τα ρίξες μέσα.
0: Αχ, σας μπορούμε από τη νέα σεζόν να μην τον έχουμε. Σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ.
3: Τι είναι τα δάκρυα σοκολάτας? Πήρες δύο κομμάτια σοκολάτας, τα βάζεις πάνω στα μάτια σου, περιμένεις να λιώσουν και να στάξουν.
2: Βγάζεις τα κούκκις από το φούρνο και τα κάνεις τούμπα και τα γυρνάς με μια σακούλα με σκουπίδια.
0: Γιατί είναι πεντανόστιμα!
2: Και παραγγέλνεις και από εφαρμογή.
0: Αφού τα άφαγα!
4: Την αγάπη μου!
2: Την αγάπη μου!
0: Τα άφαγα!
2: Φέρε αυτές τις βλακίες που φτιάχνεις να δοκιμάσουμε. Να έχουμε ίδια άποψη ότι είναι βλακεία.
0: Όχι, όσο μου λέτε ότι κάνω βλακίες, δεν θα σας φέρω.
3: Χρόνια κάνουμε εκπομπή, δεν έχει φέρει ούτε μία φορά.
0: Γιατί όλα μικράζεται.
3: Ούτε ένα πράγμα.
0: Σου είχα φέρει νερό.
2: Μπουκάλι νερό να έφερε ο Βασίλης σήμερα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα φέρει εγώ.
3: Μέχρι και μαρτάκια που τις είπαμε να φέρει.
0: Μετά το ξέχασε.
3: Δεν μας τα έφερε
0: αυτό.
3: Ποτέ.
2: Είναι πιο πιθανό να μας φέρει τον Κώστα μαρτάκι παρά να μας φέρει μαρτάκια.
0: Το μαρτάκι μπορεί να σας το φέρω, αν θέλετε.
2: Αυτό.
3: Να φέρει τσίπουρο που έχει υποτίθεται άφθονο στο σπίτι. Δεν έχει φέρει παιδιά τσίπουρο.
0: Α, το ξέχασα. Βρε, σταματήστε να μου κάνετε μπούλι.
2: Φεύγει από την Βουλγαρία και με γραφτά στη Λάρη το έχει πει.
0: Υπερβολικό τουλάχιστον. Πες μέχρι την Αθήνα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρες, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Πολύ εύκολα μπορείτε να μας βρείτε. Ναι, μαχώσατε λίγο. Στα social media μας, στο Facebook αλλά και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε.
1: Εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα ήταν η μία υπέροχη και καταπληκτική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας για δύο ώρες ήταν ο μοναδικός, ο υπέρτατος υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Υπέρλαμπρος.
2: Υπέρλαμπρος.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο.
1: Έκανε και τα χαρτιά του έτσι λες και είναι στις ειδήσεις.
2: Πραγματικά.
1: Έκανε και κλίτς κλίτς. Έφερε μια ευθεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
0: Και αφού μας ακούσατε, ένα μόνο πράγμα μένει για το τέλος.
1: Τι.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Τρίτη 28 Ιουλίου. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Τη δέσμευσή του για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες μεταφέρει καλά νέα για το Κυπριακό. Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πραγματοποιεί επαφές στην Κύπρο στο πλαίσιο των προσπαθειών του για επίλυση του Κυπριακού, έφτασε στο Προεδρικό γύρω στις 10 και 10 για την κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο διαπραγματευτής ελληνοκυπριακής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη. Από τα Ηνωμένα Έθνη συμμετείχαν ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Rosemary Di Carlo, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο Μαρία Άγγελα Ολκίν Κουεγιάρ και ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και επικεφαλής της UNFICIM Χασίμ Ντιάν. Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτή την ώρα. Ακολούθως στις 12.30 ο κύριος Γκουτέρες θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο πεσόντων της UNFICIP και στις 3 θα επισκεφθεί το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους. Απόψε ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει διάσκεψη τύπου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη δήλωσή του κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά, πρόσθεσε, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο Αντώνιο Γκουτέρες.

Την απομάκρυνση του πεδίου βολής καλού χωριού ζητούν επιτακτικά οι κοινοτάρχες Αγίας Άννας και του Ψευδά. Κάλεσαν τον Υπουργό Άμυνας και την Εθνική Φρουρά να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι δύο αντιπυρικές ζώνες σημείωσαν αποτελούν το τελευταίο όριο προστασίας της Αγίας Άννας, η οποία για τρίτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, οι κάτοικοι κάθε καλοκαίρι ζουν με το φόβο λόγω των ασκήσεων στο πεδίο βολής. Ανέφερε ότι η κοινότητα είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά από το στρατόπεδο τρεις μέρες νωρίτερα και είχαν γίνει προσπάθειες με επιστολές και παρεμβάσεις ώστε να αναβληθεί η συγκεκριμένη άσκηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο κοινοτάρχης Ψευδά ανέφερε ότι αν δεν άλλαζε η φορά του ανέμου, η εξέλιξη της φωτιάς θα είχε δραματικές συνέπειες και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και παρακείμενες περιοχές. Είναι δεδομένη η οργή και ο θυμός που επικρατεί στην κυβέρνηση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καταστροφής βλημάτων στο πεδίο βολής καλού χωριού, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτορας Παπαδόπουλος. Είπε ότι παραβιάστηκε συγκεκριμένη διαταγή για μη καταστροφή βλημάτων σε περιόδους καύσωνα και υπέδειξε πως θα πρέπει η έρευνα να καταδείξει ποιοι ευθύνονται σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς. Διαβεβαίωσε ότι η έρευνα θα είναι ταχύτατη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών. Ο κ. Παπαδόπουλος διεμήνησε πως θα είναι αυστηρές οι ποινές που θα επιβληθούν. Χθες ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας εξέφρασε δυσαρέσκεια και έντονη ενόχληση για τον αντιεπαγγελματισμό, όπως είπε, που επέδειξε το 70ο τάγμα μηχανικού κατά τη διάρκεια βολής στο πεδίο βολής καλού χωριού. Ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι διέταξε έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο. Όπως είπε, παρά την απαγόρευση που υπάρχει, το 70 τάγμα μηχανικού προχώρησε στην καταστροφή των συγκεκριμένων βλημάτων με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε ζημιές σε ακίνητα. Διαβεβαίωσε πως θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα για την απόδοση ευθυνών.

Το τμήμα Δασών με σημερινή ανακοίνωση προειδοποιεί το κοινό για αναβάθμιση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών από εξαιρετικά μεγάλο σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Τονίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς σύμφωνα με τον περιδασών νόμο και τον περιπρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο νόμο συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Απευθύνει έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

0: της χώρας που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρινίζει η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Φουκουόκα, Σάγκα, όλες στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα μετά το σεισμό στην Ιαπωνία. Η Αμερικανική Διπλωματία επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρώμη. Αξιωματούχος του State Department, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου στο πλαίσιο της δημιουργίας πιλωτικών ζωνών στον Νότο που θα εκχωρηθούν στον Λιβανικό στρατό από την Ισραηλινή πλευρά. Σημείωσε πως οι τεχνικές ομάδες θα επικεντρωθούν στην επίτευξη προόδου ως προς την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο. Παράλληλα, ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε εκ νέου τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Στο μεταξύ, Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται σήμερα στο Λευκό Οίκο για την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αφού του ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Σε δηλώσεις διαβεβαίωσε πως υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου να βάλει τέλος στις υποτιθέμενες φιλοδοξίες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό εμπλοστάσιο, γεγονός που το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας μετά τις πρόσφατες μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και οι συστηματικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας προκαλούν βαρύ τίμημα για τους αμάχους, διαταράσσουν το θαλάσσιο εμπόριο και απειλούν την παγκόσμια επισυντιστική ασφάλεια. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησαν κατάπαυση του πυρός και άμεση προστασία των αμάχων, καλώντας τα μέρη να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 4:30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ένταση σημειώθηκε ψέστη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Ακέλ, Δίκο και ΕΔΕΚ και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Κυριάκος Σάβα να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Η ολομέλεια διακόπηκε μετά την ψηφοφορία που έγινε για την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας όπως διαμορφώθηκαν από την Ένωση Δήμων. Τα σχέδια της Ένωσης Δήμων προνοούν ότι για τη διεκδίκηση της θέσης λοχεία τροχονομίας απαιτείται προϋπηρεσία 18 χρόνων. Στην Ολομέλεια, ο Δημαρχεύων κατέθεσε πρόταση για τη συγκεκριμένη θέση που μέχρι τώρα προϋπόθεση ήταν τα 5 χρόνια αντί για 18 χρόνια να ισχύουν 15. Η πρόταση αυτή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου μειοψήφισε. Στο διάλειμμα που ακολούθησε, μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣΥ, σύμφωνα με την καταγγελία του επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΣΕΔΕΚ Παναγιώτη

Βορκά επιτέθηκαν λεκτικά σε δημοτικούς συμβούλους που καταψήφισαν την πρόταση του Δημαρχεύοντα, με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ και ΑΚΕΛ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βορκάς χαρακτήρισε ακατανόητη και ανεπίτρεπτη την επίθεση που δέχθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στάση τους στην ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας Ένωσης Δήμων ήταν και πρόταση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Δεν είναι λογικό, πρόσθεσε, να υιοθετούνται τα σχέδια υπηρεσίας αλλά καρτ. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του Δυσσύλινος, Τσοκάς, σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, υποστήριξε ότι με την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας Ένωσης Δήμων και τα 18 χρόνια προϋπηρεσίας θα αποκλείονταν ο αναπληρωτής λοχίας της τροχονομικής υπηρεσίας, ο οποίος για 5 μήνες δεν θα πληρούσε αυτή την προϋπόθεση. Επίσης, πρόσθεσε, σε περίπτωση προσφυγής του στο διοικητικό δικαστήριο θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν πρόσληψη λοχία, διότι η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας από 5 χρόνια που ήταν μέχρι τώρα αυξάνονται σε 18. Η δημοτική ομάδα του ΔΥΣΥ συνέχισε, δεν θα επιτρέψει να θυματοποιηθεί ένας υπάλληλος του Δήμου για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες. Σε ό,τι αφορά το λεκτικό επεισόδιο που διαδραματίστηκε στο διάλειμμα, ο κ. Τσοκάς ανέφερε ότι δεν ήταν παρόν, όμως πρόσθεσε, δεν ήταν αυτός λόγος για να αποχωρήσουν οι δημοτικές ομάδες από τη συνεδρίαση. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης χαρακτήρισε λυπηρή εξέλιξη τη διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας το θέμα που προέκυψε θα μπορούσε να συζητηθεί με κόσμιο τρόπο και ο καθένας να καταθέσει τις απόψεις του και να ψηφίσει ανάλογα. Ο ίδιος είπε, αν και θεωρούσε την πρόταση του Δημαρχεύοντα λογική, τήρησε αποχή από την ψηφοφορία, διότι έκρινε ότι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση δεν εξυπηρετούσε το καλό συνοούμενο συμφέρον του Δήμου. Με κλήτευση μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον Αργία Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Ο Εναργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί αυτή την εβδομάδα σε 5 συνεχόμενες δικάσιμες έως και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, πιθανότατα το Σεπτέμβριο. Συνήγοροι περάσπισης του κ. Φέδωνος είναι η Χρήστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης. Με νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Γεωργίας, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήσανθος Σαββίδης επαναφέρει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί από τις ζημιές που προκάλεσε ο περονόσπορος στην επαρχία Πάφου. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, από τις 2 Ιουνίου με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ζήτησε την άμεση καταγραφή των απολειών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Ωστόσο, σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου, το Υπουργείο αναφέρει ότι σύμφωνα με τους μέχρι τότε ελέγχους, οι ζημιές κρίνονται περιορισμένης έκτασης, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και η εφαρμογή των απαραίτητων ψεκασμών από τους αμπελουργούς ανέκοψαν την περαιτέρω εξάπλωση του περονόσπορου, ενώ σημειώνει ότι τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Σε νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο, ο Χρήσανθος Σαββίδης επισημαίνει ότι η εικόνα
που μεταφέρουν οι ίδιοι οι αμπελουργοί, καθώς και οι συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις και οι αξιόπιστες πληροφορίες που έχει συλλέξει αποδεικνύουν ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό ζητά την άμεση επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επίσπευση όλων των διαδικασιών ώστε οι πληγέντες αμπελουργοί να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Δεν πρόκειψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρο μελών τη αστυνομία σε σχέση με την απόδραση του Ισοβίτη Θεόδωρου Θεοφάνου, γνωστού ως Κομωτή, δήλωσε ο λειτουργός του κλάδου επικοινωνίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας Μιχάλης Μιχαήλ. Λυθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν προέκυψαν ευθύνες σε βάρος μελών της αστυνομίας, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι βάσει του πορίσματος των ποινικών ανακριτών, το οποίο διαβάστηκε από την νομική υπηρεσία στην αστυνομία, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν ποινική δίωξη, ενώ σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση δεν προέκυψαν ούτε πειθαρχικές ευθύνες. Όπως ανέφερε, το πόρισμα των ποινικών ανακριτών διαβάστηκε αρχικά στην νομική υπηρεσία και ακολούθως στην αστυνομία, με την ποινική έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Ο κ. Μιχαήλ είπε ότι μετά τη μελέτη του φακέλου επαναξιολογήθηκαν διάφορα μέτρα και διαδικασίες που αφορούν τη μεταφορά και τη συνοδεία κρατουμένων σε συνεννόηση με το τμήμα φυλακών και με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού. Σημείωσε ότι για τη μεταφορά και τη συνοδεία κρατουμένων υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία επανεξετάζονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διαπιστώνεται τι εφαρμόζεται σωστά και ποιες διαδικασίες μπορούν να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν. Από τις 23 Ιουλίου δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία το τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην είσοδο των Κονιών, το οποίο παρέμενε προσωρινά κλειστό λόγω βελτιωτικών έργων, ανακοινώνει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Διευκρίνησε παράλληλα ότι παρότι το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η υλοποίηση των υπολοιπόμενων εργασιών δεν θα απαιτήσει νέο κλείσιμο του δρόμου. Ο Νίκος Παλιός αναγνώρισε ότι το έργο προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους πολίτες, εκφράζοντας ευχαριστίες του προς τους κατοίκους για την υπομονή και την κατανόησή τους.

Στο μεταξύ, χθες υπεγράφει στο Δήμο Ιεροκηπίας συμφωνία για την αποκατάσταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου της λεωφόρου Θεάς Αφροδίτης στη Γεροσκήπου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών στην τουριστική περιοχή Γεροσκήπου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 108.452 ευρώ συν ΦΠΑ. Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξής του, την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Πάφου προχωρά σε αναβάθμιση των υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων, τοποθετώντας ειδικά στακτοδοχεία με άμμο. Με αυτή την παρέμβαση δύναται η δυνατότητα στους πολίτες να απορρίπτουν με ασφάλεια τα αποτσίγαρα, αποφεύγοντας να τα πετούν στο έδαφος ή μέσα στους κάδους απορριμμάτων, όπου πολλές φορές προκαλούνται μικρές εστίες φωτιάς. Παράλληλα, σύμφωνα με το Δημαρχεύοντα, το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο κέντρο της πόλης σε σημεία με αυξημένη διέλευση πολιτών και επισκεπτών. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Αύγουστο συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες. Για την επαρχία Πάφου, εργασίες θα γίνονται στη Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου μέχρι τη λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, από τα όρια του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης μέχρι και το ύψος της Αγίας Μαρινούδας. Η Αρχή Ηλεκτρισμού υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

0: Άργυρο μετάλλιο κατέκτησε στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες της Λασκόβης ο σφυροβόλος Ιωσήφ Κεσίδης. Με βολή στα 76,97 μέτρα, ο Κύπριος σφυροβόλος χάρισε στην Κυπριακή Αποστολή την πρώτη της διάκριση στη φετινή διοργάνωση. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά σε προσύνημες περιοχές μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και σταδιακά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά, 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 3η 28 Ιουλίου. Ώρα να περάσουμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Η κυρία είδηση της επικαιρότητας σήμερα είναι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιο Κουτέρες, στην Κύπρο. Οι επαφές του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και όλα όσα θα έχει αυτό το διήμερο στην Κύπρο. Θα επισκεφθεί το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, θα παραθέσει το βράδυ δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων της UNFICIP. Αυτά με βάση το πρόγραμμα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε. Με δήλωση μετά το συνάντηση, ο κύριος Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προς την κατεύθυνση εξέβρεσης λύσης για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, για να υποστηρίξω Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά πρόσθεσε, αυτό εξαρτάται και από τους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, ενώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Πάμε να χαιρετήσουμε αμέσως τον βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Στην Κύπρο από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διαβεβαιώνει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προς την κατεύθυνση εξέβρεσης λύσης του Κυπριακού. Τα δικά σας σχόλια.
1: Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το κυπριακό μας πρόβλημα, για το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει το τόμα μας εδώ και 52 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι η κάθοδος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, την οποία καλωσορίζουμε, χαιρετίζουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Έχουμε μπει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες και διαστόματος της Προέδρου αλλά και όλων των αξιωματούχων του κόμματος ότι θα είμαστε δίπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτήν την προσπάθεια για μια επίτευξη μιας δίκης και δύο συμμιλήσεις στο κυπριακό μας πρόβλημα. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, από την μέρα ίδρυσης μας, στηρίζουμε τους εκάστοτε προέδρους όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε άλλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κράτους. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια στιγμή η οποία απαιτεί ενότητα, απαιτεί συνεργασία, απαιτεί σύνεση, ομοψυχία. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι τα τετελεσμένα παγιώνονται, ο κλοιός στενεύει, κάθε χρονιά που περνά δυσκολεί όλο και περισσότερο το κυπριακό μας πρόβλημα και αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν βρεθεί άμεσα μια λύση που να κατοχυρώνει τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι τα πράγματα σε 5-10 χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Βεβαίως. Και ήδη έχουν περάσει 52 τόσα χρόνια, οπότε όσο περνούν τα χρόνια τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, κύριε Πάζαρε.
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε το Γενικό Γραμματέα ότι αυτή τη φορά θέλουμε και πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα ότι θα πρέπει να ασκηθεί μια πολύ μεγάλη πίεση προς την τουρκική πλευρά και όχι προς τους Τουρκοκύπριους, γιατί το πρόβλημα δεν είναι οι Τουρκοκύπροι, το πρόβλημα είναι η Τουρκία και θα πρέπει εκεί να εστιάσει την πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εκεί είναι το κλειδί και εκεί θα πρέπει να εστιάσουν τις πιέσεις τους, ούτως ώστε να μην είναι, να υπάρχει αυτή η αδιαλλαξία από την τουρκική πλευρά, για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το κυπριακό μας πρόβλημα. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός διαχρονικά και σταθερά ζητούμε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση. Υπάρχουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών τα οποία δεν μπορούν να παραβρεθούν. Υπάρχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο με βάση τις αρχικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση με κατοχικά στρατεύματα. Δεν μπορεί να υπάρχει λύση με αναχρονιστικές εγγυήσεις. Μπορούμε μόνοι μας, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, να βρούμε τη λύση, να ζήσουμε ειρηνικά, χωρίς οποιασδήποτε εγκύτριες δυνάμεις. Mm-hmm. Έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες, έχουν περάσει εκείνες οι δύσκολες οι εποχές. Η νέα γενιά είναι διαφορετική. Μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά και αυτόν ζητούμε. Δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο από το αυτονόητο.
0: Ίσως και η αναφορά τους στις εγκύτριες δυνάμεις να ήταν και ένα μήνυμα προς την Τουρκία.
1: Αυτές είναι αναχρονιστικές μεθόδοι, Άννα μου, το εγκύτριες δυνάμεις. Όχι, επούλησαν 100 λίρες στην Κύπρο, στην Τουρκία. Εντάξει, διαβάζουμε κάποια πράγματα που συνέβαιναν πριν κάποια χρόνια και λέγουμε, εντάξει, είναι δυνατόν να συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον άλλαξε η κοινωνία, άλλαξαν οι ανθρώποι, άλλαξαν οι νοοτροπίες, οι συμπεριφορές. Οπότε ναι, μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά και θέλουμε να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Και να ξέρετε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά εμπάρκο στα κατεχόμενα δάφη μας, τα οποία εντζέ να μείνουν επάπειρον. Άννα, αντιλαμβάνεστε ότι και τα κατεχόμενα αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς.
0: Βεβαίως.
1: Κάποια πράγματα δεν θα παραμείνουν εσά ή τα εμπάρκο και όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αν γίνει άρση του εμπάρκου και οτιδήποτε άλλο, δεν θα θέλουν ούτε ήδη τη λύση. Οπότε αυτόν εννοούσα όταν είχα πει ότι όσο μπαίνουν τα χρόνια,
0: ναι,
1: κάποια τετερεσμένα παγιώνονται και θα πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη και δύσκολη λύση τώρα, γιατί σε μερικά χρόνια δεν θα ζητά κανένας τη λύση και θα είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς η διχοτόμηση και αυτό που κάποιοι επιζητούσαν, ειδικά στην Τουρκία, δυστυχώς θα γίνει πραγματικότητα.
0: Θα δούμε και τα αποτελέσματα τώρα της συνάντησης στα κατεχόμενα, ναι, και το τι ακριβώς θα μας πει αύριο. Ναι.
1: Επειδή μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα αρχίσει και η προεκλογική περίοδος για τις προεδρικές εκλογές, θα πω κάτι το οποίο το έχει δηλώσει προημερών και ο τέος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συγχαρημού, ο Αδέρος Θωνιοφύτου. Και θα το πω και εγώ, αγαπητή μου Άννα, ότι μακάρι να λυθεί το Κυπριακό και να σταθούμε δίπλα στον Νίκο του Χριστολίδη και στις επόμενες εκλογές. Να λυθεί το Κυπριακό και να σταθούμε δίπλα του.
0: Θα το θυμάμαι αυτό που έχετε μόλις πει, κύριε Πάζαρε. Πάμε λίγο
1: από τη στιγμή που 52 χρόνια να προσπαθούμε μια επίλυση του Κυπριακού, αν βρεθεί ένας πρόεδρος ο οποίος να καταφέρει αυτό το πράγμα, γιατί να μην σταθούμε κοντά του.
0: Ξεκάθαρο. Αφήνουμε για λίγο το Κυπριακό. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε μετά και τις επαφές του κυρίου Κουντέρες και την ολοκλήρωσή τους αύριο και τη διάσκεψη τύπου που θα δώσει το πρωί. Πάμε λίγο στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, την φωτιά χθες στο πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς. Πώς σχολιάζετε την κατάσταση? Έπρεπε χθες να γίνει αυτή η άσκηση και η καταστροφή των πυρομαχικών, κύριε Πάζαρε?
1: Εντάξει, αυτό που γίνει το χθεσινό πραγματικά είναι εξωφρενικό, είναι προκλητικό. Έχει θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσία, φυσικών περιβάλλων, mm-hmm. αναστάτωση σε διάφορες κοινότητες. Και δυστυχώς οι συνθήκες κάτω από τις εκδηλώσεις και την πυρκαγιά ήταν από αυτούς οι οποίοι λένε στον κόσμο να προσέχει και να μην μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες, σε αυτές τις αποκρασίες. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εικόνα που δημιουργήθηκε δημιουργά κάποια εύλογα ερωτήματα και για το σχεδιασμό των συντονισμών τη λήψη αποφάσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ειδικά αν είναι από μια δημόσια υπηρεσία, όπως είναι η Εθνική Φορά, που είναι ένα κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι διπλά προκλητικό και διπλά εξωφρενικό και θα πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι έχει διαχθεί άμεσα έρευνα, αλλά κάποια πράγματα έτσι στο νου. Δεν μπορεί με 40 βαθμούς να πάει να κάνεις, να καταστρέφεις εκρηκτικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι αδικαιολόγητα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες μέρες μετά, όπου θα προσφερόταν η κατάσταση αυτή με βάση τις καιρικές συνθήκες. Και δεν στέλνουμε και το σωστό μήνυμα στους πολίτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί χθες. Είναι πολύ, πολύ, είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ άσχημο και θα πρέπει να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις για αυτούς οι οποίοι έδωσαν αυτές τις οδηγίες. Εμείς εκφράζουμε ως δημοκρατικός θεσμός τη συμπαράστασή μας προς τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά τα μέλη των υπηρεσιών, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, την πολιτική άμυνα και όλους όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Και υπάρχουν κάποια ερωτήματα και κάποιες ευθύνες οι οποίες θα πρέπει να αποδοθούν. Να μην ξεχάμε ότι εκτός από την καταστροφική πυρκαγιά, πριν μερικούς μήνες υπήρχε και η εξαφάνιση εκρηκτικών υλών από
0: το
1: από την Εθνική Φορά. Και ακόμα οι έρευνες συνεχίζονται. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έτσι να χάνονται συνεχώς κάποιες έρευνες στα πεδία της βολής.
0: Ή κάποιοι εκεί στις διοικήσεις των στρατοπέδων και των μονάδων μπορεί να μην λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις εντολές ανωτέρων. Μπορεί και αυτό να ισχύει.
1: Και για να δοθούν κάποιες οδηγίες, αν να μου και δοθήκαν οδηγίες από ένα απλό στρατιώτη.
0: Ναι, βεβαίως, είναι σίγουρο.
1: Άμα οι αξιωματούχοι αυτοί οι οποίοι κατέχουν τα αξιώματα δεν αντιλαμβάνονται το αυτονόητο, τι πρέπει να πούμε τώρα για αυτό. Και λέμε του κόσμου, ξέρετε, αυτές τις θερμοκρασίες, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, προστατεύσετε κάποια πράγματα και κάνουμε τα μεσηγρία, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Αδικαιολόγητη ενέργεια, λοιπόν. Οι κάτοικοι πάντως εκεί των χωριών ζητούν και απομάκρυνση του πεδίου βολής από τις κοινότητές τους. Θα δούμε πώς και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στις επόμενες μέρες.
1: Λογικό με αυτό το οποίο έχει συμβεί να ζητούν και απομάκρυνση του πεδίου βολής. Τώρα αφού το πεδίο βολής θα πάει κάπου αλλού, οπότε δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι το πεδίο βολής. Το πεδίο βολής είναι εκεί εδώ και πόσες δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι η ανευθυνότητα κάποιων απέναντι στο αυτονόητο.
0: Μάλιστα. Με 40 βαθμούς θερμοκρασία, με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, πας να καταστρέψεις οποιαδήποτε θέματα που έχουν να κάνουν με βολίδες και λοιπά που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο, που έθεσαν σε κίνδυνο.
1: Είναι αυτές οι μέρες που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και τώρα τις τελευταίες μέρες που έχει και λίγο ο άνεμος είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Διότι βοηθάει την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί αυτές τις μέρες.
0: Είναι γνωστό ότι για να εάν υπάρχει κάποιος λόγος και πρέπει να ανάψει κάποια φωτιά ότι πρέπει να ζητηθούν άδειες από τις τοπικές αρχές, από το τμήμα
1: από
0: το τμήμα δασών, από την πυροσβεστική. Άρα πρέπει να δούμε αν αυτές οι άδειες είχαν δοθεί, αν είχαν ζητηθεί αυτές οι άδειες.
1: Οι άδειες που δίνονται, Άννα μου, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είναι γνώση της υπηρεσίας ότι έδωσε άδεια στο συγκεκριμένο οργανισμό ή άνθρωπον για να κάνει, να κάψει κάποια ξερά ή οτιδήποτε ή πεδίο βολής, είναι εκεί η πυροσβεστική και επιβλέπει.
0: Μάλιστα. Ήταν χτες, γιατί έχουμε και καταγγελίες για καθυστέρηση.
1: Σημαίνει δεν ήταν.
0: Που σημαίνει ότι δεν ήταν. Που ενδεχομένως να μην είχαν δοθεί ούτε και άδειες. Θα τα δούμε κατά τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι κύριε Πάσαρη. Να είστε
1: καλά, Άννα μου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια εμείς πάμε στα της τοπικής επικαιρότητας. Πάμε για αρχή στα Κονιά. Ο Κυριάκος Κυριάκου, ο αντιδήμαρχος των Κονιών, είναι ήδη μαζί μας. Τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύς λόγος για τα έργα εκεί στην είσοδο των Κονιών. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
4: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Καλημέρα μεσημέρι σε όλους.
0: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ή απλώς έγιναν κάποιες έτσι απαραίτητες και δόθηκε στην κυκλοφορία ένα τμήμα του δρόμου?
4: Κυρία Άννα, σίγουρα ο δρόμος δεν έχει αποπεραθεί πλήρως. Το έργο για να αποπεραδοθεί ακόμα έχει χρόνο. Αυτό που είχε γίνει και είχε κλείσει για ένα διάστημα 15 ημερών,
0: ναι,
4: ήταν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από τον εργολάβο που είχαμε να αποφασίσει τότε, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ούτως ώστε να ανοίξει ξανά ο δρόμος, να μπορεί να υπάρχει αφίδρομη κυκλοφορία και να εργάζονται και το εργοτάξιο για την αποπεράδοσή του. Αυτό έχει επιτευχθεί. Mm-hmm. Έχει επιτευχθεί και έτσι πραγματικά είναι ικανοποίηση που νιώθουμε όλοι ότι όπως και βλέποντες και όλοι αυτές τις 15 μέρες είχαν κάνει τα απαραίτητα ούτως ώστε να ξαναδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία και να απαλλαχθούμε όλοι από αυτήν την ταλαιπωρία, τη μεγάλη ταλαιπωρία, και ευχαριστούμε τον κόσμο για την κατανόηση και την υπομονή την οποία έδειξε.
0: Πότε υπολογίζετε ότι θα ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες?
4: Υπολογίζετε οι αρχικές συμβάσεις και λοιπά μιλούσε για Οκτώβριν Γιώφρι. Αλλά φαίνεται ότι είχαν εμφανιστεί και κάποιες άλλες εργασίες οι οποίες δεν ήταν εντός του συμβολέου,
0: ναι,
4: που πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρατάσεις κλπ. Ίσως να πάμε μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μέχρι τέλος του χρόνου λοιπόν. Να είναι ολοκληρωμένο πλήρως το έργο.
4: Πλήρως με το φωτισμό, με τα πεζοδρόμια του, με τη δεντροφύτευση του. Θα είναι πραγματικά με τα φώτα τροχέας που θα υπάρχουν ή θα είναι ένας δρόμος πραγματικά που θα το χαιρόμαστε όλοι και για την οδική ασφάλεια και για τους πεζούς και για όλους.
0: Δεν θα μπορούσε τώρα που είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο που είναι κλειστά και τα σχολεία ενδεχομένως να κρατήσετε για κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το δρόμο κλειστό ούτως ώστε να επισπευθούν περισσότερο οι εργασίες και αντί μέχρι τέλος του χρόνου να είχαμε πιο νωρίς την ολοκλήρωση, κύριε Κυριάκου?
4: Να σας πω, δεν θα ήταν σωστό να ταλαιπωρείτε ο κόσμος ακόμα, γιατί το δόστρωμα, δηλαδή η συμπλήρωση της κίνησης των αυτοκινήτων,
0: ναι,
4: είναι απρόσκοπτα.
0: Mm-hmm.
4: Δυσκολίες πιθανόν να υπάρχουν στον εργολάβο που θα κάνει παραπλεύρο στα πεζοδρόμια κλπ. Αλλά εκκρίθηκε ότι δεν πρέπει να μείνει άλλον κλειστός για να ταλαιπωρείται ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
4: Πιστεύω ότι είναι, αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί υπάρχει η κυκλοφορία η αφίδρομη και ο εργολάβος εργάζεται. έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, θα κάνουν όλοι υπομονή.
4: Σημασία έχει ότι πλέον επανήλθε ο δρόμος στην κίνηση.
0: Στην κυκλοφορία.
4: Στην κυκλοφορία και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Μάλιστα. Κρατάμε αυτό μέχρι τέλος του χρόνου λοιπόν ολοκλήρωση των εργασιών. Γίνονται τώρα έτσι και κάποιες σκέψεις για άλλο ένα δρόμο το οποίο θα συνδέει τα Κονιά με το Αναβαργός, κύριε Κυριακού.
4: Ναι, αυτό, ναι. Ήταν ένα παλιό, πάλι μια παλιά προσπάθεια την οποία σαν πρώην κοινοδικός συμβουλίων προσπαθούσαμε με το Δήμο Πάφου να προωθήσουμε και εκείνον το έργο, αλλά δεν ήταν στις προτεραιότητες του Δήμου τότε. Του Δήμου και έτσι είχε εγκαταληφθεί. Φαίνεται τώρα ότι γίνεται προσπάθεια. Έχουν προωθηθεί διαδικασίες από μελετητές μετά από προσφορές που υπήρχαν και αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται σχέδια για ένωση των δύο δρόμων, ώστε και εκεί να υπάρξει ένας ασφαλές δρόμος για την κυκλοφορία. Σίγουρα αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον χρόνο, αλλά έχουν ήδη αρχίσει οι μελέτες. Αυτή τη στιγμή όμως γίνονται κάποια βελτιωτικά έργα από το Δήμο Πάφου στην πλευρά του Αναβαργού. Η δική μας πλευρά των Κονιών, η δική είναι ασφαλτοστομένος ο δρόμος κλπ. Αλλά δεν είναι μεγάλη διαπλάτηση στο δρόμο, αλλά είναι ανετή κυκλοφορία του. Τώρα με τις βελτιώσεις που γίνονται από την πλευρά του Αναβαργός από τον Δήμο Πάφου, θα βοηθήσει έστω και προσωρινά να υπάρχει μια κυκλοφορία Αναβαργός Κονιά μέχρι να τελειοποιηθούν τα σχέδια και οι μελέτες για συμπλήρωση και εκτέλεση του έργου ως ενός πλήρως δρόμου σύνδεσης του Αναβαργός Κονιών.
0: Μάλιστα. Δεν θα ρωτήσω για τον άλλο δρόμο, εκείνο που θα συνδέει τα Κονιά με τη βιοτεχνική περιοχή, γιατί τα
4: έχουμε να ρωτήσετε, καλά να ρωτήσετε.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη.
4: Καλά να ρωτήσετε, γιατί ξέρετε, είμαι εξ εκείνων που πρέπει να δίνεται η πληροφόρηση στο κοινό και να γίνεται και σωστά. Και σωστά. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι ο δρόμος εκείνος είχε συμπεριληφθεί στα έργα όταν τα ανακοίνωσε ο πρόεδρος σχεδόν πριν ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
4: Και είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε ο δρόμος να θεωρηθεί ως πολεοδομικό έργο. Ήταν η μοναδική περίπτωση για να μπορούσε να εκτελεστεί. Είχαμε καταφέρει ο πρόεδρος να τον ανακοινώσει ως πολεοδομικό έργο μεταξύ των άλλων έργων της ΠΑΦ. Η πολεοδομία είχε ζητήσει από τότε, από τον Οκτώβριο του 25, να διορίσουμε σαν Δήμος τοπογράφο μελετητή για να αποστείλει κάποια νέα δεδομένα για επικύρωση των σχεδίων του δρόμου που είχαμε εμείς δημιουργήσει τότε σαν ρυθμιστικών σχέδιων το 2009. Είχαμε δημιουργήσει και ρυθμιστικό σχέδιο. Αλλά δεν μπορούσε να προωθηθεί διότι η πολεοδομία πάντα δεν τον προωθούσε ως πολεοδομικό έργο. Όπως είπα, είχαμε καταφέρει και ο πρόεδρος το είχε να ανακοινώσει ως πολεοδομικό έργο και με κόστος 3 εκατομμυρίων. Η πολεοδομία ζήτησε να διορίσουμε τοπογράφο και δυστυχώς, κύριε Άννα, μας πήρε 8 μήνες σαν Δήμος να διορίσουμε τοπογράφο και να στείλουμε στοιχεία στην πολεοδομία. Αν είναι δυνατόν. Θα ξέρει ο κόσμος, θα γνωρίζει γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Διορίσαμε τοπογράφο πριν έναν μήνα για να στείλει τα δεδομένα στην πολεοδομία για να αρχίσει η πολεοδομία να επικαιροποιεί τα σχέδια τα οποία είχαμε καταστήσει εμείς τότε σαν ρυθμιστικό σχέδιο.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αυτόν τον στάδιο.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή υπήρξε μία καθυστέρηση 8 μηνών από τον Δήμο.
0: Για να διοριστεί κάποιος τοπογράφος.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι λόγω των διαδικασιών που πρέπει να γίνουν.
4: Όχι, ήταν. Όχι. Ήταν αμέλεια. Πρέπει να μιλάμε με το όνομα του. Αμέλεια. Να διορίσουν έναν τοπογράφο 8 μήνες. 8 μήνες τελειώνει έργο. Τελειώνουμε έργο 8 μήνες. Να διορίσουμε τον τοπογράφο 8 μήνες.
0: Να αναμένουμε δηλαδή ότι θα έχουμε εξελίξεις και γι' αυτό.
4: Δυστυχώς. Υπάρχει και το ενδεχόμενο και ο φόβος με την καθυστέρηση την οποία
0: υπήρξε. Να χάθηκαν και τα κονδύλια.
4: Να πάμε στο περιθώριο.
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε και αυτό.
4: Ακριβώς. Χρειάζεται η παρακολούθηση, κυρία.
0: Το άλλο το έργο εκείνο με το κέντρο φροντίδας παιδιών, είχαμε πει ότι ο στόχος ήταν να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Θα το λειτουργήσετε, ολοκληρώνονται οι εργασίες που είμαστε?
4: Δυστυχώς όχι, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Να σας πω γιατί. Στόχος ήταν να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο γιατί ήταν και οι πρόνοιες του προγράμματος που όταν είχαμε την έγκριση του σαν κοινοτικό συμβούλιο γονιών τον Απρίλιο του 24. Προέβλεπε ότι 3 μήνες μετά την αποπεράτωση των εργασιών πρέπει να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Υπήρξαν καθυστερήσεις για πολλούς λόγους, τους θα αναφέρω τώρα. Για πολλούς λόγους υπήρξαν καθυστερήσεις και φτάσαμε στο παραπέντε Ιούνιον του 26, το πρόγραμμα έληξε. Καταφέραμε τουλάχιστον με τις πιέσεις και ευχαριστήσω και πολύ τον εργολάβων του έργου να τον αποπερατώσει, να αποπερατώσει το κτίριο. Υπήρξαν κάποιες εβδομάδες καθυστέρηση και αυτή τη στιγμή είναι στο τελικό στάδιο να εκδοθούν και οι τελικές άδειες για να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Όμως δεν γίνηκαν από τον Δήμο απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να λειτουργούσε το Σεπτέμβριο, αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έγινε. Έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς δεν έγιναν, γιατί τότε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν Αύγουστος του 24, ήταν ότι τη διοίκηση του θα την αναλάβανε το Σκέγερος Κήπου, θα γίνουν προσπάθεια να την αναλάβει το Σκέγερος Κήπου, αλλά έπρεπε να γίνουν κάποιες καταστατικές αλλαγές και να μετονομαστεί και σε ένα τότε Ανατολική, αφού πριν ακόμα αλλάξουμε το όνομα. Έπρεπε να αλλάξουν κάποιες καταστατικές αλλαγές. Δεν είχα γίνει τίποτα.
0: Και λόγω αυτών δεν μπορεί να
4: είναι. Το Σεπτέμβριο του 25 υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Τον Οκτώβριο του 25 είχε γίνει μια τροποποίηση της νομοθεσίας στο ΨΕ από τη Βουλή Αντιπροσώπων, που προέβλεπε την διαγραφή από το Μητρόν του εφόρου σωματείων και ιδρυμάτων όλων των ΣΚΕ. Προέβλεπε την διαγραφή τους μέχρι τέλος του χρόνου του 25 πρέπει να διαγραφούν. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα ότι το ΣΚΕ αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να το λειτουργήσει και θα μπορούσαμε σαν Δήμος από τον Οκτώβριο, αν το συζητούσαμε το θέμα έγκαιρα, γιατί το είδαμε στην εψεσινή συνεδρίαση, να δημιουργούσαμε ίδρυμα του Δήμου που θα μπορούσε να λειτουργήσει τον τηλεφωνικό σταθμό των γονιών και οποιοδήποτε άλλο έργο θα μπορούσε ο Δήμος να δημιουργούσε μελλοντικά για κοινωνικούς σκοπούς κλπ. Να ήταν κάτω από αυτό το ίδρυμα, όπως είχε γίνει στο Δήμο Πάφου. Διότι και ο σταθμός του Δήμου Πάφου είναι κάτω από ένα ίδρυμα του Δήμου.
0: Μάλιστα.
4: Το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να το ετοιμάζαμε τον Οκτώβριο του 25, όταν μας έδωσε η ευκαιρία τότε με την ψήφιση του νέου νόμου να διαγραφούν από το Μητρόν του Εφόρου Σωματείων όλα τα ΣΚΕ,
0: ναι.
4: Θα μπορούσαμε να παίρναμε μια απόφαση. Δυστυχώς δεν είχαν συζητηθεί τέτοια θέματα και συζητήθηκαν εψές στο Δημοτικό Συμβούλιο Mm-hmm. Μέχρι και την καθυστέρηση αντιλαμβάνεστε και τρέχουμε τα γεγονότα. Γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση το...
0: να προλάβετε μέχρι το Σεπτέμβριο να λειτουργήσετε.
4: Πάμε για Γενάρη, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις τους και τα καταστατικά τους, γιατί δεν πρέπει να είναι σωματείων, πρέπει να, γραφεί κάτι άλλο. Δηλαδή αυτά όλα έπρεπε να προβλεφθούν από τον Οκτώβριο του 25 και να τρέχουν. Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση και έφερε την καθυστέρηση και στην λειτουργία του σταθμού.
0: Άρα δεν πρόκειται να το δούμε να λειτουργεί ο σταθμός από το Σεπτέμβριο.
4: Όχι, αποκλείεται. Μιλάμε για Γενάρη.
0: Γενάρη και βλέπουμε.
4: Γιατί πρέπει να γίνουν και οι προσλήψεις, πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα.
0: Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει ο προγραμματισμός. Αν θυμάμαι τότε είχαμε πει ότι το κέντρο θα δεχόταν 28-30 παιδιά.
4: 28. Ο αριθμός
0: δεν έχουν αλλάξει, έμειναν.
4: Όχι, δεν είναι καμία αλλαγή. Θα είναι κανονικά με τα 28 παιδιά θα είναι εκεί, της ηλικίας από 0 μέχρι 4 χρονών. Αυτά δεν έχουν αλλάξει γιατί έχει χτιστεί και έχει εγκριθεί με πρότυπα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Κυριάκου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Επίσης.

0: Να συμπληρώνεις διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον νέο συνεργατισμό, την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης του Συνεργατισμού. Ο κύριος Πανίκος Χάμπας είναι ήδη μαζί μας. Ήδη προγραμματίζονται σειρά περιφερειακών συγκεντρώσεων από το Παγκύπριο με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τον νέο συνεργατισμό. Καλό μεσημέρι, κύριε Χάμπα.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς πάει η διαδικασία της πώλησης μετοχών?
1: Ναι, είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, πρέπει να πω.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα θα αντιμετωπίσουμε τις επισκέψεις μας, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, ιδιαίτερα με την ψηφιακή τεχνολογία με την οποία έχουμε επιδέξει και ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μπορεί ο κόσμος να γίνει μέλη της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης του Συνεργατισμού, αγοράζοντας μετοχές. Έτσι θα γίνουν οι περιφερειακές συγκεντρώσεις και αρχίζουμε από την Πέμπτη, από τον Αστρομερίδη.
0: Μάλιστα. Από μεθαύριο, Πέμπτη, λοιπόν, αρχίζετε αυτές τις περιφερειακές συγκεντρώσεις. Ο στόχος είναι να καλύψετε ολόκληρη την Κύπρο.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι 40 συνολικά, 40 παρακαλώ, οι οποίες θα καλύψουν από άκρη της άκρης την Κύπρο. Και θα ξεκινήσουμε από τις 2 του Σεπτέμβρη και στην Πάφο μας, αρχίζοντας από την πόλη Χρυσοχούς. Θα γίνει στην πόλη Χρυσοχούς, θα γίνει στο Πολέμι, θα γίνει Κισόνεργα, Ιεροσκήπου, Παλιά Ηλεκτρική, γενικά Τίμη, γενικά θα γίνουν σε ανακαλύψουν όλη την Πάφο.
0: Μάλιστα. Και εκεί όσοι θέλουν μπορούν να παρευρεθούν, να ενημερωθούν.
1: Βέβαια.
0: Και ενδεχομένως να αγοράσουν και
1: ναι,
0: μετοχές.
1: Θα υπάρχει τεχνικό προσωπικό εκεί, το οποίο θα εκπαιδεύσει κόσμο, ώστε κάθε περιοχή να έχει ανθρώπους που να τους βοηθούν να αγοράζουν μετοχές. Και όσοι επιθυμούν θα αγοράσουν εκεί, νομίζω θα φέρουν την ταυτότητά τους, το τηλέφωνο μαζί σίγουρα, την κάρτα, την τραπεζική, συν και τα, αν έχουν κάποια αποδείξη ρεύμα, τηλέφωνο κτλ.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά θα γίνουν λοιπόν στις περιφερειακές συγκεντρώσεις. Είστε ικανοποιημένοι, μας λέτε,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: έως τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Προχωρούμε. Ναι.
0: Προχωρούν κανονικά. Ο κόσμος αγκαλιάζει την
1: προσπάθεια. Βέβαια.
0: Μάλιστα. 2 του Σεπτέμβρη λοιπόν μπαίνει και η επαρχία Πάφου σε αυτές τις περιφερειακές συγκεντρώσεις από την πόλη Χρυσοχούς, με στόχο λοιπόν να καλυφθεί ολόκληρη η επαρχία.
1: Όλη η Πάφος μας.
0: Και όλη η Κύπρος.
1: 7 συνολικά στην Πάφο. 7.
0: 7 στην Πάφο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια σας. 40 λοιπόν Παγκύπριες περιφερειακές συγκεντρώσεις, 7 στην επαρχία Πάφου από τον Σεπτέμβριο, από την Ανατοπαγκύπριο λοιπόν. Οι συγκεντρώσεις ξεκινούν μεθαύριο, 5η 30 Ιουλίου, από τον Αστρομερίτη, όπως μας είπε ο Πανίκος Χάμπας. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, πάμε για τη συνέχεια σε μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Είναι με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια είδηση που αφορά τους δήμους μας. Τρίωρη στάση εργασίας αποφάσισε η Ένωση Δήμων σε όλους τους δήμους για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την κρατική χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος Ένωσης Δήμων, ο κύριος Βύρας, προειδοποίησε ότι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης δεν θα εκτελεστεί καμία εργασία, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η λειτουργία όλων των δημοτικών υπηρεσιών.

η τριώρη στάση, αναμένετε ότι θα προκαλέσει προσωρινή αναστολή βασικών υπηρεσιών σε δήμους και συγκεκριμένα θα επηρεαστούν οι αποκομιδοί των σκυβάλων, αφού δεν θα πραγματοποιηθεί περισυλλογή ούτε εργασίες καθαριότητας σε δρόμους, πάρκα και δημόσιους χώρους. Θα είναι κλειστά τα δημοτικά μέγαρα, δεν θα λειτουργήσουν ταμεία και οι δημοτικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η τριώρη αυτή στάση θα επηρεάσει όλους τους πολίτες. Οι Δήμοι επιδιώκουν με αυτή την απόφαση να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο, ζητώντας αναθεώρηση της χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους αλλά και στις ανάγκες των πολιτών.

0: Ζουν τα έργα που εκτελούνται. Σήμερα θα πάμε στην Ίνια. Είναι μαζί μας ο Γιάνκο Τσίβικος, είναι αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίνιας στον Δήμο Ακάμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίβικε.
1: Άννα, καλό μεσημέρι, στους ακροατές σας.
0: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουν να κάνουν με τα μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης, την ένταξή σας στο Δήμο Ακάμα, 2 χρόνια από τότε. Πώς βλέπετε αυτή την αλλαγή, είναι προς όφελος των κατοίκων της Ίνιας?
1: Ναι, σίγουρα. Εξού και η Ίνια ήταν και η μοναδική κοινότητα από το Δήμο Ακάμα που από την πρώτη στιγμή δέχθηκε με χίλια για να προχωρήσει με την με το νέο Δήμο. Πιστεύομαι, εντάξει, στην αρχή ήταν κάπως δύσκολο, υποστελεχωμένος ο Δήμος μέχρι να μπει το νερό στα βλάκι. Τώρα τον τελευταίο χρόνο άρχισε να αποδίδει καρπούς αυτή η ενοποίηση.
0: Άστο, και βλέπετε δηλαδή να έχουμε θετικές εξελίξεις από την ενοποίηση και τη συμμετοχή σας στο Δήμο Ακάμα σαν κοινότητα.
1: Σίγουρα, εμείς ως Δήμος Ακάμα δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, υπήρχε καλή συνεννόηση μεταξύ μας, γίνονταν κανονικά οι συνεδριάσεις, παίρνονταν αποφάσεις και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του νέου Δήμου Ακάμα.
0: Αυτή η αλλαγή έχει βοηθήσει και περισσότερο τους νέους ή ακόμη και τους απόδημους να επιστρέψουν πίσω στην κοινότητα, κύριε Τσίβικε, ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτόν εξαρτάται περισσότερο από την πολιτική του κράτους και από τα κίνητρα που θα δώσει στις κοινότητες, τουλάχιστον στις απομακρυσμένες όπως είμαστε εμείς. Εντάξει, μπορεί να βοηθήσει και ο νέος Δήμος, αλλά αντιλαμβάνεστε είναι καθαρά θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε δει λοιπόν το ότι αναβαθμιστήκατε από κοινότητα σε δημοτικό διαμέρισμα οποιαδήποτε αλλαγή?
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον εμάς στην Ίνια έχουν αρχίσει να διαμένουν κάποια νεαρά ζευγάρια, έχουν αρχίσει να φαίνονται κάποια να κάνουν μικρά παιδάκια, παρότι τα σχολεία έχουν κλείσει εδώ και 2-3 χρόνια. Όπως έχω πει, χρειάζεται ακόμα βελτίωση τουλάχιστον όσον αφορά το κίνητρο που έχουν δώσει για νεαρά ζευγάρια να παίρνουν αυτή τη βοήθεια για να χτίσουν και να παραμείνουν στην κοινότητα. Πρέπει να απλοποιηθούν περισσότερο οι διαδικασίες, οι αιτήσεις και τα ζητούμενα, ούτως ώστε, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό το σχέδιο δεν έχει λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Μια και κάνατε αναφορά στο θέμα των σχολείων, έχω ακούσει από νεαρά ζευγάρια και από τον κάθηκα, αλλά και από την δικιά σας την κοινότητα, να λένε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά τις εκπαίδευσεις των παιδιών τους, το ότι δεν υπάρχει στην κοινότητα ένα νηπιαγωγείο ή έστω και ένα δημοτικό σχολείο. Δεν θα μπορούσε με βάση παιδιά να λειτουργήσει ένα σχολείο ή έναν
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ένα πράγμα κλείσει, είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει.
0: Να επιστρέψει και να λειτουργήσει.
1: Να επιστρέψει πίσω. Αυτά μιλούμε στην πράξη, μιλούμε με ιστορία, μιλούμε με εμπειρία. Είναι να μην κλείσει κάτι. Και το θέμα είναι το νηπιαγωγείο και το δημοτικό της Ίνιας. Θα μπορούσαν να λειτουργούν ακόμη, αλλά ή είναι ήδη οι γονείς και οι κάτοικοι που έχουν κλείσει τα σχολεία. Mm-hmm. Γιατί όταν ακόμα λειτουργούσαν των νηπιαγωγείων και το δημοτικό, επέλεγαν να τα παίρνουν στην πόλη Χρυσοχούς και σε άλλες κοινότητες. Mm-hmm. Άρα ήδη μας έχουμε βγάλει τα μάτια μας. Και πολλές φορές άκουγα ότι επιρρύπταν και ευθύνες στον εκάστοτε κοινοτάρχη ότι φταίει αυτός. Ο κοινοτάρχης, συγκεκριμένα εγώ είχα 6 παιδιά και άφησα και τα 6 παρόλο στις δυσκολίες και παρότι εργαζόμουν και πήγαινα καθημερινά στην πόλη Χρυσοχούς, δεν έχω πάρει ένα παιδί μου στην πόλη και με βόλευε να το κάνω όσον κανένας άλλος. Άρα τώρα που έχει κλείσει το σχολείο και το δημοτικό και το νηπιαγωγείο, είναι δύσκολο να αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να γίνουν καταλόγοι πόσα παιδιά υπάρχουν σήμερα, πόσα παιδιά θα υπάρξουν την επόμενη πενταετία και τότε και μόνο θα έρθει το Υπουργείο ή το κράτος να ξαναλειτουργήσει ένα σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο γιατί σήμερα υπάρχουν 4, 5, 6 παιδιά μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο.
0: Είναι βαθύτερο το πρόβλημα λοιπόν.
1: Το τι μπορεί να γίνει και το τι μπορούσε να γίνει στο παρελθόν, παρότι το επιδιώξαμε τότε πριν 10 χρόνια, 7, επιδιώξαμε να γίνει ένα περιφερειακό σχολείο πάνω, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει κατορθωτόν, παρότι ήταν και στους προϋπολογισμούς να γίνει έναν περιφερειακό. Υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι ο ένας το ήθελε στην κοινότητα του, ο άλλος στην κοινότητα του και στο τέλος να βάγει σε κοιντόλο θέμα και έφυγε και το ποσό που υπήρχε στον προϋπολογισμό.
0: Και πλέον τα παιδιά αναγκάζονται να πάνε στο πολέμι για δημοτικό ή και...
1: Κοιτάξτε, τα παιδιά τώρα υπάρχει και μία τελείως αντίφαση η οποία προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς θα το επιλύσουμε. Δηλαδή έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, αλλά αυτοί που ασχολήθησαν με τη μεταρρύθμιση δεν είχαν δει ότι τώρα η Ίνια...
0: είναι δημοτικό διαμέρισμα της Πέλιας, άρα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στην
1: Πέλια. Είναι δημοτικό διαμέρισμα και οι αρρώδες της Πέλιας. Όμως είμαστε εκπαιδευτική περιφέρεια πολύ ως Χρυσοχούς. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου πρέπει να παίρνουμε τα παιδιά μας στην πόλη Χρυσοχούς. Αυτό έπρεπε να γίνει και αλλαγή συνάμα με τη μεταρρύθμιση. Έπρεπε τώρα τα χωριά που εμπήκαν σε ένα νέο δήμο, έπρεπε εμείς τα παιδιά μας τώρα, ό,τι παιδιά έχουμε τα δημοτικά διαμέρισματα, να τα παίρνουμε τουλάχιστον στην Πέλια που έχει νηπιαγωγείο και δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και με το Λύκειο Γυμνάσιο να μπορούσα να το δω ως εξαίρεση, αφού δεν υπάρχει ακόμη στο Δήμο να κάμα στην περιοχή, να συνεχίζαν με το πόλη Χρυσοχούς μέχρι να δούμε στο μέλλον αν μπορεί να γίνει και ένα γυμνάσιο λύκειο στο Δήμο να κάμα που πρέπει να γίνει. Ο Δήμος τώρα έχει μεγαλώσει.
0: Ναι. Είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κυρίως νέα ζευγάρια που είναι στις...
1: Σίγουρα, εντάξει, αυτά τα προβλήματα ακόμη και όταν υπήρχε το νηπιαγωγείο και το δημοτικό στην Ίνια, εμείς οι οποίοι επιλέξαμε να μείνουμε στην κοινότητα μας και να στηρίξουμε την κοινότητα μας, εκεί αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά προβλήματα. Αν δεν το ζήσεις, δεν ξέρεις πραγματικά τις δυσκολίες και τη διαφορά το να ζεις στην πόλη όσον αφορά τουλάχιστον το εκπαιδευτικό κομμάτι από ότι να ζεις σε μια κοινότητα. Και όταν έχεις και είσαι και πολύτεκνος, δεν προλαβαίνεις και με την κάγκρενα των
0: φροντιστηρίων,
1: δεν προλαβαίνεις να παίρνεις τα παιδιά είτε στην πόλη Χρυσοχούς είτε στην Πάφο φροντιστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά θέλεις και έναν από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρέχει τα φροντιστήρια.
0: Μάλιστα. Να κάνει τις μεταφορές. Γιατί
1: να κάνει τις μεταφορές.
0: Και οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν σε αυτό το...
1: Σίγουρα δεν εξυπηρετούν. Με δύο διαδρομές την ημέρα που κάνουν στα χωριά τι θα εξυπηρετήσουν εδώ, ούτε κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην Πάφο ή στην πόλη δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και διαδρομές.
0: Άλλα προβλήματα σαν κοινότητα αντιμετωπίζετε ως περιοχή εκεί, κύριε Τσιβίκε?
1: Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως στις περιοχές του Αγκάμα υπάρχει το πρόβλημα με το Εθνικό Δασικό Πάρκο, ναι, το οποίο δεν προχωρά από το Γενάρη του 2016. Έχουμε 26 και ακόμα θα δούμε Εθνικό Δασικό Πάρκο. Έχει ξεκινήσει ένας δρόμος εκεί, ένα κομμάτι από όλο το δικό δίκτυο και έχει μείνει εκεί ανοιχτό και είναι επικίνδυνο και για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών εδώ και 3 χρόνια τώρα. Πρόσφατα μας έχουν υποσχεθεί ότι προχωρούν και θα ξεκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο να ολοκληρώσουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Ευελπιστούμε. Και πραγματικά δεν ξέρω ποια χρονιά θα δούμε επιτέλους οι κάτοικοι και η περιοχή εκεί πέρα τις υποδομές πέραν του οδικού δικτύου και τις εξυπηρετήσεις των επισκεπτών.
0: Μάλιστα. Υπάρχει έτσι κόσμος ο οποίος επιλέγει την, και την κοινότητά σας για τις επισκέψεις του, και οι ντόπιοι και οι Κύπροι αλλά και οι αλλοδαποί?
1: Σίγουρα και κυρίως από τον καιρό που έχει γίνει το εκθεσιακό και εκπαιδευτικό κέντρο Χελώνας, η επισκεψιμότητα στην κοινότητα Νίνιας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Το θέμα είναι ότι πώς αξιοποιάς αυτή την επισκεψιμότητα.
0: Nice.
1: Πρέπει με κάποιον τρόπο και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες να γίνουν κάποιου είδους μικρές επιχειρήσεις ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η επισκεψιμότητα αλλά και κάποιοι χώροι διαμονής. Αυτά πρέπει να γίνουν περισσότερο με ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Εντάξει, και ίσως και το κράτος να βοηθήσει με κάποιον τρόπο προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού με οτιδήποτε άλλο ανάπτυξη μας έχει θάψει εντελώς με το τοπικό σχέδιο και με το θέμα του ΑΚΑΜΑ γενικότερα.
0: Μάλιστα. Έχετε αυτή την περίοδο, κύριε Τσίβη, και όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία, την ανάγκη για καθαρισμούς, για αντιπυρικές λωρίδες, είναι δίπλα σας το δάσος του ΑΚΑΜΑ, έχετε προχωρήσει, έχετε κάνει όλες αυτές τις ενέργειες?
1: Σίγουρα έχουμε προχωρήσει εδώ και αρκετών καιρών και ήδη ακόμα μέχρι σήμερα καθαρίζουμε οικόπεδα, έχουμε δημιουργήσει αντιπυρηνικές ζώνες, αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη συνείδηση των κατοίκων και των πολιτών γενικότερα. Δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Οι περισσότεροι έχουμε, ιδίως στην Ίνια, πάρα πολλές χιλιάδες αδιανά τεμάχια, είτε εγκυστικά είτε κοντά στην κοινότητα αγροτικά, τα οποία δυστυχώς οι περισσότεροι είναι ιδιοκτήτες, είναι απόδημοι, οι οποίοι τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο δεν ενδιαφέρονται να καθαρίσουν τα τεμάχια τους και κινδυνεύομαι και τα περιμένουν όλα από το Δήμο να καθαρίσει και στο τέλος να έρχεται, να τρέχει, να τους βρει και να τους χρεώσει για αυτές τις καθαριότητες. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι δήμοι που εδώ στην Πάφο ή στην Γεροσκήπο, πόσο μεγαλύτερο είναι σε εσάς όταν μιλάμε για...
1: Μιλάμε ότι η Πέλια είναι η πρώτη σε έκταση ιδιωτικής γης στην Κύπρο και η Ίνια η τρίτη. Η Παγκύπρια. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι έχουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Από πλευράς έργων γίνονται οποιασδήποτε εργασίες αυτή την περίοδο στο Ινίνια, κύριε Τσίβικε? Είχαμε μπει παλαιότερα με τον Δήμαρχο ότι θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις.
1: Ναι, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι ασφαλτοστρώσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και στην Ίνια. Προχωρούμε με μπετόν σε δρόμους. Έχουμε προσφορτήσει το έργο της δεύτερης φάσης του πυρήνα, της επέκτασης του πυρήνα της Ίνιας. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα. Και έχουν τροχιοδρομηθεί και άλλα έργα προς ορίμαση. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, όπως έχω πει και προηγουμένως, έχει μπει το νερό στα βλάκι, έχουν σχεδιαστεί, είναι καιρός να οριμαστούν καινούργια έργα σε όλα τα διαμερίσματα και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν σημαντικά αυτά που γίνονται στην κοινότητά σας. Θεωρείτε ότι βοήθησε την Ίνια η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση? Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Αλλάζουμε θέμα. Ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ αλλά και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Κυριάκος Σάβα να αποχωρήσουν από την συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βορκά, τον επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΕΚ, σε ένα απόσπασμα των πρωινών δηλώσεών του το πρωί στο Ραδιοκόσμος.
1: Η υπηρεσία, κατυπώντος, έφερε προς υιοθέτηση από το Σώμα τα σχέδια υπηρεσίας, ως αυτά είναι διατυπωμένα και δομημένα από την Ένωση Δήμων. Τόσο απλό.
2: Ναι.
1: Η Ένωση Δήμων έχει εκπονήσει τα σχέδια υπηρεσίας για όλες τις θέσεις που αφορούν Δήμους της Κύπρου, που μπορεί να είναι 80 διαφορετικά σχέδια υπηρεσίας. Mm. Η υπηρεσία έθεσε ενώπιον μας χθες το βράδυ αρκετά, μάλλον σχέδια υπηρεσίας για αρκετές θέσεις, τουλάχιστον για αυτές οι οποίες είναι πληρωμένες από τον Δήμο της Πάπου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, των τμήματαρχών, κάποιων άλλων θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Λοχεία Τροχονομίας.
2: Yes.
1: Στο σχέδιο υπηρεσίας, ως αυτό έχει διατυπωθεί από την Ένωση Δήμων, άρα υιοθετείται από όλους τους Δήμους της Κύπρου, ή μπορεί εν δυνάμει να υιοθετηθεί, δηλαδή για να είμαι δίκαιος, μπορεί κάποιος Δήμος να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα σχέδια υπηρεσίας που προτείνει η Ένωση Δήμων.
2: Ναι.
1: Σε αυτό το σχέδιο υπηρεσίας για το Λοχεία Τροχονομίας η προϋπηρεσία είναι 18 χρόνια ως προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος να διεκδικήσει τη θέση Λοχεία.
2: Ναι.
1: Και επειδή είναι θέση προαγωγής, αυτό μας εξηγήθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δήμων, τον κύριο Σοκράτους, όπως χθες βράδυ ήταν παρόν στη συνεδρία. Οπότε υπήρχε σε πρώτο χρόνο δυνατότητα και ευκαιρία να μας επεξηγηθεί γιατί υπάρχει αυτή η προϋπόθεση των 18 ετών.
2: Mm-hmm.
1: Επίσης, 18 χρόνια είναι και τα χρόνια που απαιτούνται έτσι ώστε κάποιος που νεοπροδιστέν τροχονόμος να ανέβει την κλίμακα στην οποία τοποθετείται και να καταλήξει στην τελευταία βαθμίδα της Α7 έτσι ώστε εάν διεκδικήσει τη θέση προαγωγής του Λοχεία Τροχονομίας να μεταπηδήσει στην Α8.
2: Mm-hmm.
1: Όπως προβλέπετε.
2: Ναι.
1: Η θέση της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ, του ΑΚΕΛ, νομίζω και από τα συμφραζόμενα και του ΔΥΚΟ, ήταν να υιοθετηθεί η πρόταση της υπηρεσίας του Δήμου Πάφου, όμως αυτή τέθηκε ενώπιον μας, δηλαδή να υιοθετηθούν αυτούσια τα σχέδια υπηρεσίας από την Ένωση Δήμων. Και υπάρχει μια οριζόντια εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, αν υπήρχε η θέληση ή η ανάγκη να τροποποιηθεί οτιδήποτε, ειδικότερα όσον αφορά τα κριτήρια σε ακαδημαϊκά προσόντα, mm-hmm. για διεκδίκηση μιας θέσης προαγωγής, αυτό θα μπορούσε να γίνει ή μπορεί να γίνει καλύτερα στη φάση που θα δομείται το πλαίσιο πρόσληψης. Δηλαδή άλλο το σχέδιο υπηρεσίας, άλλο το πλαίσιο πρόσληψης.
2: Mm-hmm.
1: Αυτή ήταν η πρόταση. Ο Δημαρχεύων έθεσε μια άλλη πρόταση να εξαιρεθεί το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λοχεία Τροχονομίας και αντί 18 να ζητούνται 15 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο εμείς θεωρήσαμε παράτολμα εξωθεσμικό έως και επικίνδυνο. Αν μη διάλογο ήταν να κατακριθούμε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός,
2: ναι,
1: χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση είτε από την πλευρά του Δημαρχεύων είτε από την πλευρά της υπηρεσίας, που δεν υπήρχε τέτοια πρόταση από την υπηρεσία. Σε πάση περιπτώσει, ακολούθησε η συζήτηση. Η ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού επιχειρηματολογούσε υπέρ της πρότασης του Δημαρχεύων,
2: mm-hmm.
1: ακόμη και για τη διατήρηση του σχεδίου υπηρεσίας ως υφίσταται, που είναι 5 χρόνια. Η υπηρεσία.
0: Σε βρινές διαδρομές, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Έντονη ήταν και χθες το βράδυ η δράση και η παρουσία της αστυνομίας ανά το Παγκύπριο, με διενέργεια οργανωμένων περιπολιών με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 16 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και παράνομη απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας να πούμε ότι ανακόπηκαν για έλεγχο 546 οχήματα και ελέγχθηκαν 708 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 36 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 282 καταγγελίες, κυρίως για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 80 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 226 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 3 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 2 έλεγχοι ναρκοτεστ με 2 θετικές ενδείξεις, ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 200 περίπου μπάλες σανού που βρίσκονταν σε δρόμο κτηνοτροφικής περιοχής μεταξύ Μαρκή και Κοτσάτη. Στη 1:34 σύμφωνα με την πυροσβεστική ληφθή για κλίση για πυρκαγιά σε μεγάλη στιβάδα περίπου από 200 μπάλες σανού σε ανοιχτό χώρο. Ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Την πυροσβεστική υπηρεσία υποστήριξαν τμήμα δασών και ένα βιτιοφόρο όχημα, καθώς και η επαρχιακή διοίκηση με ένα γεωργικό ελκυστήρα. Τα μέλη της πυροσβεστικής προστάτευσαν τη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία κινδύνευσε από την πυρκαγιά, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό από μπάλες σανού. Πάμε στην περιοχή Αγίας Νάπας, όπου απώλεια υγραερίου καταγράφηκε τα ξημερώματα έπειτα από τροχαία σύγκρουση. Στις 4:48 σύμφωνα με την πυροσβεστική λήφθηκε κλίση για απώλεια υγραερίου μετά από τροχαία οδική σύγκρουση στην Αγία Νάπα. Ανταποκρίθηκε ο σταθμός αμοχός του, Λοχή Αδάμου Αδάμου. Τα μέλη της πυροσβεστικής προχώρησαν στη διαχείριση του κυλίνδρου υγραερίου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες πριν την παραλαβή του από υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκε. Τη σκηνή ανέλαβε η αστυνομία, η οποία και διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.

0: Και λόγω των καιρικών συνθήκων έχουμε και την έκκληση από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας προς το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερα προσοχή, αποφεύγοντας σήμερα πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς οι συνθήκες, οι μετρολογικές που επικρατούν αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης των πυρκαγιών. Και το τμήμα Δασών έχει ήδη προχωρήσει και έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι ο κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιών για σήμερα είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Και να θυμίσουμε ότι από τις 2 το απόγευμα σε 15 περίπου λεπτά μέχρι και τις 4:30 θα βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για θερμοκρασία που αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε τις μεσημβρινές διαδρομές με σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Τόνισε ότι η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει την αλληλεγγύη του προς το λαό της Κύπρου. Σημείωσε, επεσήμανε πως με την επίσκεψη θέλει να καταδείξει την ισχυρή δέσμευσή του και να καταστήσει σαφές ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί επιτέλους λύση στο Κυπριακό. Ο κ. Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά χρονική στιγμή. Για ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως έγινε συζήτηση για το πως μπορεί να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΙΕ. Ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης είπε ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει την ισχυρή πολιτική δέσμευση του Αντώνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια που γίνεται για επανέναρξη των συνομιλιών. Τόνισε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και ανέφερε πως η προϋπόθεση για σύγκληση πενταμερούς είναι να επιδείξουν βούληση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Απόψε ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Αύριο το πρωί θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει διάσκεψη τύπου. Είναι δεδομένη η οργή και ο θυμός που επικρατεί στην κυβέρνηση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καταστροφής βλημάτων στο πεδίο βολής Καλού χωριού, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου Βίκτορας Παπαδόπουλος. Είπε ότι παραβιάστηκε συγκεκριμένη διαταγή για μη καταστροφή βλημάτων σε περιόδους καύσωνα και υπέδειξε πως θα πρέπει η έρευνα να καταδείξει ποιοι ευθύνονται σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας εθνικής φρουράς. Διαβεβαίωσε ότι η έρευνα θα είναι ταχύτατη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών. Ο κ. Παπαδόπουλος διεμήνυσε πως θα είναι αυστηρές οι ποινές που θα επιβληθούν. Πανικός προκλήθηκε στην Ιαπωνία από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το πρωί το νησί Κιούσου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι Ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, ενώ το αντίστοιχο Αμερικανικό Κέντρο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος για τη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Ακέλ Δίκο και ΕΔΕΚ και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Σάβα να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Η ολομέλεια διακόπηκε μετά την ψηφοφορία που έγινε για την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας όπως διαμορφώθηκαν από την Ένωση Δήμων. Τα σχέδια της Ένωσης Δήμων προνοούν ότι για την διεκδίκηση της θέσης λοχεία τροχονομίας απαιτείται προϋπηρεσία 18 χρόνων. Στην Ολομέλεια ο Δημαρχεύων κατέθεσε πρόταση για τη συγκεκριμένη θέση που μέχρι τώρα η προϋπόθεση ήταν τα 5 χρόνια αντί για 18 που να ισχύσουν 15. Η πρόταση αυτή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου μειοψήφιζε. Στο διάλειμμα που ακολούθησε μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣΥ σύμφωνα με την καταγγελία του επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΕΔΕΚ Παναγιώτη Βορκά επιτέθηκαν λεκτικά σε δημοτικούς συμβούλους που καταψήφισαν την πρόταση του Δημαρχεύοντα με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Ζήκου, ΕΔΕΚ και ΑΚΕΛ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βορκάς χαρακτήρισε ακατανόητη και ανεπίτρεπτη την επίθεση που δέχθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στάση του στην ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας Ένωσης Δήμων ήταν και πρόταση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Δεν είναι λογικό, πρόσθεσε, να υιοθετούνται τα σχέδια υπηρεσίας αλακάρτ. Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣΥ, Λίνο Τσοκάς, σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, υποστήριξε ότι με την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων και τα 18 χρόνια προϋπηρεσίας να αποκλείονταν ο αναπληρωτής λοχείας τροχονομικής υπηρεσίας, ο οποίος για 5 μήνες δεν θα πληρούσε αυτή την προϋπόθεση. Επίσης, πρόσθεσε, σε περίπτωση προσφυγής του στο διοικητικό δικαστήριο θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν πρόσληψη λοχεία, διότι η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας από 5 χρόνια που ήταν μέχρι τώρα αυξανόταν σε 18. Η Δημοτική Ομάδα του ΔΣΥ συνέχισε, δεν θα επιτρέψει να θυματοποιηθεί ένας υπάλληλος του Δήμου για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης χαρακτήρισε λυπηρή εξέλιξη τη διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι το θέμα που προέκυψε θα μπορούσε να συζητηθεί με κόσμιο τρόπο και ο καθένας να καταθέσει τις απόψεις του και να ψηφίσει ανάλογα. Ο ίδιος είπε, αν και θεωρούσε την πρόταση του Δημαρχεύοντα λογική, τήρησε αποχή από την ψηφοφορία, διότι έκρινε ότι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν εξυπηρετούσε το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δήμου. Με νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Γεωργίας, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήσανθος Σαββίδης επαναφέρει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί για τις ζημιές που προκάλεσε ο περονόσπορος στην επαρχία. Όπως αναφέρει ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, από τις 2 Ιουνίου με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ζήτησε την άμεση καταγραφή των απολειών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Ωστόσο, σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου, το Υπουργείο αναφέρει ότι σύμφωνα με τους μέχρι τότε ελέγχους, οι ζημιές κρίνονται περιορισμένης έκτασης, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και η εφαρμογή των απαραίτητων ψεκασμών από τους αμπελουργούς ανέκοψαν περαιτέρω εξάπλωση του περενόσπορου. Σε νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο, ο Χρήσανθος Σαββίδης επισημαίνει ότι η εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιοι αμπελουργοί, καθώς και οι συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις και οι αξιόπιστες πληροφορίες που έχουν συλλεγεί αποδεικνύουν ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό ζητά άμεση επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επίσπευση όλων των διαδικασιών ώστε οι πληγέντες αμπελουργοί να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν. Με κλήτευση μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί αυτή τη βδομάδα σε 5 συνεχόμενες δικάσιμες έως και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο. είπε, γράφει χθες το Δήμο Ιεροκηπίας, συμφωνία για την αποκατάσταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου της λεωφόρου Θεάς Αφροδίτης στη Γεροσκήπου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 108.452 ευρώ συν ΦΠΑ. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι για όλο το μήνα Αύγουστο συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες. Για την επαρχία Πάφου, εργασίες θα γίνονται στη Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από τα όρια του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης μέχρι και το ύψος της Αγίας Μαρινούδας. Η ΑΕΚ υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και σταδιακά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
5: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

ακόμα. Και έρχεται μία έρευνα η οποία αποκαλύπτει πως αυτή η τροφή, η οποία θα σας πω σε λίγο, αλλάζει την κατανομή του λίπους στο σώμα και προστατεύει και την υγεία. Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα συμβάλλει στη μείωση του επικίνδυνου κοιλιακού λίπους, ειδικά στις γυναίκες. Έρευνα πάλι από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition. Συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα 105 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, οι οποίοι για 12 εβδομάδες κατάλαβαν καθημερινά σαν κύριο γεύμα αυτό το συστατικό που θα σας πω σε λίγο. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν ότι η μία ενσωμάτωνε στο καθημερινό της μενού ένα φρέσκο τι? Αβοκάντο, παιδιά. Ναι, τώρα θα βγει, έλα μωρέ που μου μάθατε και το αβοκάντο. Όχι, αν σας αρέσει η γεύση του ή αν δεν σας χαλάει η γεύση του, να τη μιξάρετε σε κάτι ομελέτες, σε κάτι σαλάτες, σε κάτι αυτό, χρησιμοποιήστε την. Καίει λίπος. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά για τις γυναίκες που καταναλώνουν καθημερινά αβοκάντο. Παρουσίασαν σημαντική μείωση του σπραχνικού λίπους, αλλά και βελτίωση της αναλογίας του σπραχνικού προς το υποδόριο λίπος. Γι' αυτό λοιπόν, πριν ξεκινήσετε τα γυμναστήρια, βγάλετε τα καλοκαιρινά. Βέβαια, αυτό που μας κάνει από πέρσι με φέτος, αν βγάλουμε τα καλοκαιρινά, είναι μόνο το αντιλιακό. Σε τίποτα άλλο δεν μπαίνουμε. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε, αβοκάντο και μόνο αβοκάντο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.

Έρχεται τώρα η εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά να ανατρέψει η ραδιοθεραπεία το τέλος ενός μύθου. Σε ποια ηλικία κορυφώνεται η αντρική λίμπιντο? Τώρα η είδηση είναι και για τα αγόρια της εκπομπής, αλλά κυρίως για τα κορίτσια. Βέβαια. Λοιπόν, νέα επιστημονικά δεδομένα ανατρέπουν τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας μια εικόνα πολύ πιο σύνθετη και ενδιαφέρουσα. Η αντρική λίμπιντο δεν είναι μια φθήνουσα πορεία που ξεκινά μετά τα 20, αλλά μια δυναμική διεργασία που συχνά οριμάζει και ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τάρτου στην Εστονία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες αναλύοντας στοιχεία, προσέξτε, από 67.000 ενήλικες ηλικίας 20 έως 84 ετών. Τα ευρήματα προκάλεσαν έκπληξη καθώς έδειξαν ότι η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών όχι μόνο δεν υποχωρεί προώρα, αλλά περιμένει και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για δεκαετίες, παρουσιάζοντας την κορύφωση της λίγο μετά την ηλικία των 40 ετών. Προσέχετε λοιπόν τους άντρες σας, προσέξτε τους ανθρώπους που σας πλησιάζουν. Δεν είναι παροπλισμένοι, είναι ενεργά σεξουαλικά όντα και να έχετε το νου σας, και μάλιστα στην καλύτερη τους περίοδο, από ό,τι λέει και αυτή η έρευνα από την Εστονία.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

παλαιότερα, δεν ξέρω για σας, όταν έκανα surfing στο ίντερνετ, δηλαδή όταν μπαίναμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται, έβλεπα, μου ερχόταν κάποια θέματα, ξέρω εγώ, τριήμερο στο Ναύπλιο, ένας μαγικός προορισμός, τα λουτρά πόζαρ στη Βόρεια Ελλάδα και πώς να περάσετε υπέροχα, να πάτε ένα ταξίδι 5 μέρες στο Ντουμπάι. Τώρα, στο πρώτο, έτσι, στην πρώτη αναζήτηση που κάνω, έρχεται έμφραγμα. Τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν πολύ πριν το επίγον. Τα πρώτα καμπανάκια που στέλνει η καρδιά. Αυτό λέτε να σημαίνει κάτι? Πρέπει να με προβληματίσει μήπως.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

και κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, όπως έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα θέμα σε σχέση με τον ζωδιακό κύκλο. Και αυτό που βρήκα, διάλεξα και έτσι έπεσε στην αντίληψή μου και με εντυπωσίασε και το ήθελα, ήταν να δούμε ποιο είναι το πιο στραβό ξυλό ζώδιο. Ποιος είναι ο πιο στραβός, ποιος είναι ο πιο ανισόρροπος, ρε παιδί μου. Ποιος είναι ο πιο αυτός που δεν αλλάζει με τίποτα, που κρατάει κακία, λέει, μέχρι το 2099. Πω, πω, πω. Έχει τέτοιο ζώδιο. Είναι ο Σκορπιός, λέει. Αυτοί τώρα που γράφουν τα ζώδια, είχε ένα γκόμενο ή μια γκόμενα Σκορπιό με την οποία χωρίσανε, και επειδή θέλουν τώρα να τον τυμπούνε, γράφουν ένα τέτοιο, φαντάζομαι. Ας είμαστε, λέει, ειλικρινείς, όλοι έχουμε ένα φίλο που πάντα έχει δίκιο, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, και αν το πατήσει τον κάλο, σε διαγράφει από τη ζωή του. Είναι λοιπόν αυτό το ζώδιο, είναι Σκορπιός. Αυτό είναι πολύ πεισματάρης, είναι, κρατάει μούτρα για πάντα, μπορεί να σου χαμογελάει και να πίνει καφέ μαζί σου, αλλά μέσα του έχει μια λίστα με όσα έχει κάνει. Φοβερά πράγματα, ε. Ο Σκορπιός. Οκ, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε-ι-γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό μας.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορον τελείωμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Τόνισε ότι η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει την αλληλεγγύη του προς το λαό της Κύπρου. Σημείωσε, επεσήμανε πως με την επίσκεψη θέλει να καταδείξει την ισχυρή δέσμευσή του και να καταστήσει σαφές ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί επιτέλους λύση στο Κυπριακό. Ο κ. Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά χρονική στιγμή. Για ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως έγινε συζήτηση για το πως μπορεί να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΙΕ. Ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης είπε ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει την ισχυρή πολιτική δέσμευση του Αντώνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια που γίνεται για επανέναρξη των συνομιλιών. Τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και ανέφερε πως η προϋπόθεση για σύγκληση πενταμερούς είναι να επιδείξουν βούληση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Απόψε ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Αύριο το πρωί θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει διάσκεψη τύπου.

Είναι δεδομένη η οργή και ο θυμός που επικρατεί στην κυβέρνηση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καταστροφής βλημάτων στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου Βίκτορας Παπαδόπουλος. Είπε ότι παραβιάστηκε συγκεκριμένη διαταγή για μη καταστροφή βλημάτων σε περιόδους καύσωνα και υπέδειξε πως θα πρέπει η έρευνα να καταδείξει ποιοι ευθύνονται σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας Εθνικής Φρουράς. Διαβεβαίωσε ότι η έρευνα θα είναι ταχύτατη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών. Ο κ. Παπαδόπουλος διεμήνησε πως θα είναι αυστηρές οι ποινές που θα επιβληθούν. Πανικός προκλήθηκε στην Ιαπωνία από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το πρωί το νησί Κιούσου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι Ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, ενώ το αντίστοιχο Αμερικανικό Κέντρο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος για τη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα.

0: οικονομικών ειδήσεων.
1: Ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Ακέλ, Δίκο και ΕΔΕΚ και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Σάβα να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Η ολομέλεια διακόπηκε μετά την ψηφοφορία που έγινε για την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας όπως διαμορφώθηκαν από την Ένωση Δήμων. Τα σχέδια της Ένωσης Δήμων προνοούν ότι για την διεκδίκηση της θέσης λοχεία τροχονομίας απαιτείται προϋπηρεσία 18 χρόνων. Στην Ολομέλεια ο Δημαρχεύων κατέθεσε πρόταση για τη συγκεκριμένη θέση που μέχρι τώρα η προϋπόθεση ήταν τα 5 χρόνια αντί για 18 που να ισχύσουν 15. Η πρόταση αυτή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου μειοψήφιζε. Στο διάλειμμα που ακολούθησε, μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣ, σύμφωνα με την καταγγελία του επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΕΔΕΚ Παναγιώτη Βορκά, επιτέθηκαν λεκτικά σε δημοτικούς συμβούλους που καταψήφισαν την πρόταση του Δημαρχεύοντα, με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Ζήκου, ΕΔΕΚ και ΑΚΕΛ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βορκάς χαρακτήρισε ακατανόητη και ανεπίτρεπτη την επίθεση που δέχθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στάση του στην ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας Ένωσης Δήμων ήταν και πρόταση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Δεν είναι λογικό, πρόσθεσε, να υιοθετούνται τα σχέδια υπηρεσίας αλλά καν. Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣ, Λίνο Τσοκάς, σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, υποστήριξε ότι με την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων και τα 18 χρόνια προϋπηρεσίας να αποκλείονταν ο αναπληρωτής λοχίας τροχονομικής υπηρεσίας, ο οποίος για 5 μήνες δεν θα πληρούσε αυτή την προϋπόθεση. Επίσης, πρόσθεσε, σε περίπτωση προσφυγής του στο διοικητικό δικαστήριο, θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν πρόσληψη λοχία, διότι η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας από 5 χρόνια που ήταν μέχρι τώρα αυξανόταν σε 18. Η Δημοτική Ομάδα του ΔΣ συνέχισε, δεν θα επιτρέψει να θυματοποιηθεί ένας υπάλληλος του Δήμου για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης χαρακτήρισε λυπηρή εξέλιξη τη διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι το θέμα που προέκυψε θα μπορούσε να συζητηθεί με κόσμιο τρόπο και ο καθένας να καταθέσει τις απόψεις του και να ψηφίσει ανάλογα. Ο ίδιος είπε, αν και θεωρούσε την πρόταση του Δημαρχεύοντα λογική, τήρησε αποχή από την ψηφοφορία, διότι έκρινε ότι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν εξυπηρετούσε το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δήμου. Με νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Γεωργίας, ο βουλευτής του Δίκο Χρήστανθος Σαββίδης επαναφέρει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί για τις ζημιές που προκάλεσε ο περονόσπορος στην επαρχία. Όπως αναφέρει ο βουλευτής του Δίκο, από τις 2 Ιουνίου με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ζήτησε την άμεση καταγραφή των απολειών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Ωστόσο, σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου, το Υπουργείο αναφέρει ότι σύμφωνα με τους μέχρι τότε ελέγχους, οι ζημιές κρίνονται περιορισμένης έκτασης, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και η εφαρμογή των απαραίτητων ψεκασμών από τους αμπελουργούς ανέκοψαν περαιτέρω εξάπλωση του περενόσπορου. Σε νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο, ο Χρήστανθος Σαββίδης επισημαίνει ότι η εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιοι αμπελουργοί, καθώς και οι συνεχείς επιτόπιες σκέψεις και οι αξιόπιστες πληροφορίες που έχουν συλλεγεί αποδεικνύουν ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό ζητά άμεση επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επίσπευση όλων των διαδικασιών ώστε οι πληγέντες αμπελουργοί να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν. Με κλήτευση μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί αυτή τη βδομάδα σε 5 συνεχόμενες δικάσιμες έως και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο. είπε, γράφει χθες το Δήμο Ιεροκηπίας, συμφωνία για την αποκατάσταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου της λεωφόρου Θεάς Αφροδίτης στη Γεροσκήπου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 108.452 ευρώ συν ΦΠΑ. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι για όλο το μήνα Αύγουστο συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες. Για την επαρχία Πάφου, εργασίες θα γίνονται στη Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, από τα όρια του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης μέχρι και το ύψος της Αγίας Μαρινούδας. Η ΑΕΚ υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
0: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και σταδιακά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Τόνισε ότι η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει την αλληλεγγύη του προς το λαό της Κύπρου. Σημείωσε, επεσήμανε πως με την επίσκεψη θέλει να καταδείξει την ισχυρή δέσμευσή του και να καταστήσει σαφές ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί επιτέλους λύση στο Κυπριακό. Ο κ. Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά χρονική στιγμή. Για ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως έγινε συζήτηση για το πως μπορεί να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΙΕ. Ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης είπε ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει την ισχυρή πολιτική δέσμευση του Αντώνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια που γίνεται για επανέναρξη των συνομιλιών. Τόνισε ότι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και ανέφερε πως η προϋπόθεση για σύγκληση πενταμερούς είναι να επιδείξουν βούληση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Απόψε ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Αύριο το πρωί θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει διάσκεψη τύπου.

Είναι δεδομένη η οργή και ο θυμός που επικρατεί στην κυβέρνηση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καταστροφής βλημάτων στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου Βίκτορας Παπαδόπουλος. Είπε ότι παραβιάστηκε συγκεκριμένη διαταγή για μη καταστροφή βλημάτων σε περίοδους καύσωνα και υπέδειξε πως θα πρέπει η έρευνα να καταδείξει ποιοι ευθύνονται σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας Εθνικής Φρουράς. Διαβεβαίωσε ότι η έρευνα θα είναι ταχύτατη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών. Ο κ. Παπαδόπουλος διεμήνησε πως θα είναι αυστηρές οι ποινές που θα επιβληθούν. Πανικός προκλήθηκε στην Ιαπωνία από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το πρωί το νησί Κιούσου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι Ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, ενώ το αντίστοιχο Αμερικανικό Κέντρο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος για τη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα.

0: Ένταση σημειώθηκε χθες βράδυ στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Ακέλ Δίκο και ΕΔΕΚ και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Κυριάκος Σάβα να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Η ολομέλεια διακόπηκε μετά την ψηφοφορία που έγινε για την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας όπως διαμορφώθηκαν από την Ένωση Δήμων. Τα σχέδια της Ένωσης Δήμων προνοούν ότι για την διεκδίκηση της θέσης λοχεία τροχονομίας απαιτείται προϋπηρεσία 18 χρόνων. Στην Ολομέλεια ο Δημαρχεύων κατέθεσε πρόταση για τη συγκεκριμένη θέση που μέχρι τώρα η προϋπόθεση ήταν τα 5 χρόνια αντί για 18 που να ισχύσουν 15. Η πρόταση αυτή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου μειοψήφιζε. Στο διάλειμμα που ακολούθησε μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣ, σύμφωνα με την καταγγελία του επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΕΔΕΚ Παναγιώτη ότι Βορκά επιτέθηκαν λεκτικά σε δημοτικούς συμβούλους που καταψήφισαν την πρόταση του Δημαρχεύοντα με αποτέλεσμα οι δημοτικές ομάδες Δίκου, ΕΔΕΚ και ΑΚΕΛ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Βορκάς χαρακτήρισε ακατανόητη και ανεπίτρεπτη την επίθεση που δέχθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στάση του στην ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας Ένωσης Δήμων ήταν και πρόταση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Δεν είναι λογικό, πρόσθεσε, να υιοθετούνται τα σχέδια υπηρεσίας αλακάρτ. Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΣ, Λινό Τσοκάς, σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, υποστήριξε ότι με την υιοθέτηση των σχεδίων υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων και τα 18 χρόνια προϋπηρεσίας να αποκλείονταν ο αναπληρωτής λοχίας τροχονομικής υπηρεσίας, ο οποίος για 5 μήνες δεν θα πληρούσε αυτή την προϋπόθεση. Επίσης, πρόσθεσε, σε περίπτωση προσφυγής του στο διοικητικό δικαστήριο, θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν πρόσληψη λοχία, διότι η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας από 5 χρόνια που ήταν μέχρι τώρα αυξανόταν σε 18. Η Δημοτική Ομάδα του ΔΣ συνέχισε, δεν θα επιτρέψει να θυματοποιηθεί ένας υπάλληλος του Δήμου για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης, Ανδρέας Γρηγοριάδης, χαρακτήρισε λυπηρή εξέλιξη τη διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι το θέμα που προέκυψε θα μπορούσε να συζητηθεί με κόσμιο τρόπο και ο καθένας να καταθέσει τις απόψεις του και να ψηφίσει ανάλογα. Ο ίδιος είπε, αν και θεωρούσε την πρόταση του Δημαρχεύοντα λογική, τήρησε αποχή από την ψηφοφορία, διότι έκρινε ότι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν εξυπηρετούσε το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δήμου. Με νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Γεωργίας, ο βουλευτής του Δίκο Χρήσανθος Σαββίδης επαναφέρει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί για τις ζημιές που προκάλεσε ο Περονόσπορος στην επαρχία. Όπως αναφέρει ο βουλευτής του Δίκο, από τις 2 Ιουνίου με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ζήτησε την άμεση καταγραφή των απολειών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Ωστόσο, σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου, το Υπουργείο αναφέρει ότι σύμφωνα με τους μέχρι τότε ελέγχους, οι ζημιές κρίνονται περιορισμένης έκτασης, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και η εφαρμογή των απαραίτητων ψεκασμών από τους αμπελουργούς ανέκοψαν περαιτέρω εξάπλωση του περενόσπορου. Σε νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο, ο Χρήσανθος Σαββίδης επισημαίνει ότι η εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιοι αμπελουργοί, καθώς και οι συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις και οι αξιόπιστες πληροφορίες που έχουν συλλεγεί αποδεικνύουν ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό ζητά άμεση επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επίσπευση όλων των διαδικασιών ώστε οι πληγέντες αμπελουργοί να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν. Με κλήτευση μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί αυτή τη βδομάδα σε 5 συνεχόμενες δικάσιμες έως και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο. Είπε, γράφει χθες το Δήμο Ιεροκηπίας, συμφωνία για την αποκατάσταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου της λεωφόρου Θεάς Αφροδίτης στη Γεροσκήπου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 108.452 ευρώ συν ΦΠΑ. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι για όλο το μήνα Αύγουστο συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες. Για την επαρχία Πάφου, εργασίες θα γίνονται στη Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από τα όρια του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης μέχρι και το ύψος της Αγίας Μαρινούδας. Η ΑΕΚ υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και σταδιακά νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: A gente fazendo aquela festa novamente.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή. Να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα πρόοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν το είμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσουδού μπλουμπλουμπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Ακάκιο, Ακακία, Χρυσοβαλάντη, Χρυσοβαλαντία. Και έχουμε και μια επέτειο Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα επίσης το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη και του Παπαφλέσσα και του Νικητάρα, συγγνώμη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσα μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα περάσουμε καλά.

Και μου ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip. Και το tip, και το tip της ημέρας έχει να κάνει με τα κουνούπια. Τα κουνούπια προσελκύονται περισσότερο από τον υδρότα και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε μέσα, μετά από την άσκηση. Τι υδρότας και διοξείδιο του άνθρακα και πότε μετά την άσκηση? Το νου σας λοιπόν. Τρελό τυπάκι, δεν μπορείτε να πείτε. Λάβετε τα μέτρα σας, αντικουνουπικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποιείτε. Αλλά να έχετε και το νου σας πως αν υδρώσετε ή πάτε για γυμναστική, μην αναρωτιέστε γιατί ορμήσαν τα κουνούπια. Τώρα ξέρετε.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω σας. Περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Okay. Τσακ Νοριστικό. Ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Γιατί πολύ απλά ο ήλιος τα φοράει.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μπει στην τελευταία δεκάδα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 9, There Will Be Blood του 2007. Πραγματικά ένα αριστούργημα, ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό έπος με τον Daniel Day-Lewis σε μία από τις κορυφαίες ερμηνείες όλων των εποχών. Η ιστορία ενός αθίστακτου μεγιστάνου του πετρελαίου που θυσιάζει τα πάντα για την εξουσία και τον πλούτο. Μία ταινία γεμάτη ένταση, φιλοδοξία, αλλά και ανθρώπινα πάθη.

εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο σε ό,τι για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτη σήμερα, νύχτα στα FM, δύο ολόκληρες ώρες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ενώ λίγο πριν Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

Νύχτα στα FM, βράδυ Τρίτης, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής και να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω.

Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η επιλογή της Ελένης, Πέγκη, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν Απόν και Καντάδα για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Δήμητρα, και αμέσως μετά η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και Είπες.

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μια επιλογή της Εύης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι και στη Χρυσοβαλαντία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η Αθηνά Πολίτη με το «Σε γλεντάω».

είναι ρε δε βαριέμαι, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε, ρε δε βαριέσαι, ρε δε βαριέσαι αδερφέ.

της περπατά χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι.

Κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι.

Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει μία επιλογή του Ορφέα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη Νύχτα για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Τάσου. Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

αρρώστια μου. Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ» για τη Βασιλική. Ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Όνειρο θα είναι ξανά» Κούνια για τη Σοφία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Αλοϊζίδου για τη δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Σπύρου. Απόν και ρεμπέτικο.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κόσμο με φράσε. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελε.

0: με φάω που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.
2: Are you ready, Boots? Start walking. Μικρές ώρες. Μεγάλες ώρες.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.